Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
2: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5, νούμερο 5. Let me be, let me be. Don't stop, don't talk. Just feel, let me be. Νούμερο 4. Καλό, καλό, καλό, καλό, καλό. Μη με κάνεις πάλι να αμφιβάλλω. Νούμερο 3. Σπάστε τα όλα απόψε. Να μην μείνει τίποτα. Νούμερο 2.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μονάχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
2: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω App 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Απ 92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.
2: Απ 92,9. Πρώτη μετάδοση.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Δεν θυμάσαι με έναν κύριο, πώς τους λένε ρε, στην Κωνσταντινούπολη, αυτούς που πουλάνε μπαχαρικά, βότανα και τέτοια.
2: Ξέρω, Αμπντούλ.
1: Φρέ Αμπντούλ δεν τον λέγανε, το επάγγελμα ψάχνουν, μπαχαροπόλη.
2: Μπαχαροπόλη. Έψαχνα μια πολύ συγκεκριμένη λέξη.
1: Με τον Τούρκο κυρίουλη τον Μπακάλι που είχε έτσι ένα χαμόγελο, έτσι λίγο πονηρό.
2: Γιατί δεν το έχω, γιατί δεν το έχω καθόλου το ρέφερ.
1: Δεν το θυμάσαι.
2: Λόγω ηλικία είναι μάλλον.
1: Πρέπει να βρω ένα. Όχι, έχει γίνει πρόπερση. Πρόπερση, το 24.
2: Είμαι καιρό γέρο, δεν είναι κάτι.
1: Το 23 με 24, εκείνη την περίοδο γινόταν. Θυμάμαι γιατί είχα τραβήξει κι εγώ ένα, είχα πάει αναδρομέ στο Νίκο Οικονομόπουλο και την ώρα που το έλεγε live, βιντεοσκοπ. Ακούσα τη φίλη μου που καθόταν απέναντι, φιλιά στην Αλμπενίτσα μου.
2: Όχι, σε ποια? Καθόταν...
1: Αλμπένα, Αλμπένα.
2: Όχι, okay, φιλιά στην Αλμπένα.
1: Ναι, που καθόταν απέναντι και το έκανα. Και είχε πάρει ακριβώς ίδιο βλέμμα του κυριούλη και το θυμήθηκα τώρα.
2: Αν έχετε την παραμικρή ιδέα τη λίγη μακρά, έχει 6931-921-929 το Viber που σα ανεβάζει.
1: Είμαι σίγουρη ότι έχετε βιντεοσκοπήσει ένα εν λόγω τέτοιο.
2: Δεν έχω την παραμικρή.
1: Αυτό το trend. Στείλτε του τώρα, παιδιά, να σταματήσει απλά.
0: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
3: Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Τι στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
10: Είμαι ο Βαγγέλης.
9: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Κύριε Προϊστάμενε.
13: Η καινούργια είσαι εσύ.
12: Ναι.
13: Παρακαλώ.
12: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
13: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακούς. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
14: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
15: Κάθε μέρα up, κάθε ώρα up, κάθε στιγμή up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh, yeah.
0: Up 92,9.

0: Top 5. Νούμερο 5. Let me be, let me be. Don't stop, don't talk. Just feel, let me be. Νούμερο 4. Καλό, καλό, καλό, καλό, καλό. Μη με κάνεις πάλι να αμφιβάλλω. Νούμερο 3. Σπάστε τα όλα απόψε. Να μην μείνει τίποτα. Νούμερο 2.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
1: Πες μου τον αγάπη μου και άγκυρα θα ρίξω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
2: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
3: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
4: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
5: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
6: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
7: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
8: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
7: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
8: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: 8 και 9.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω ΑΠ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
2: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες αποπερατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
3: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
4: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
3: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
4: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
3: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά. Και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
4: Πλανακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
3: Πλανακάκης. Χρώματα μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
4: Λενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
5: Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και μου λέει εδώ η Μακαράκη όλο νοσταλγικότητα. Μου λέει, αχ, και να μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω. Και της απαντάω εγώ, γιατί δεν έχει κρατήσει την απόδειξη. Και η ξενέρα στα μούτρα της ήταν άνευ προηγουμένου. Προσπαθείς τώρα με μένα να κάνεις ρομαντική παύλα, νοσταλγική κουβέντα, να πούμε τα συναισθήματά μας και να γίνουμε πιο καλύτερα άνθρωποι. Λάθος άνθρωπο βρήκες. Εγώ είμαι ένα ντουβάρι, ένα ξύλο απελέκητο. Πελεκίστε με.
2: Εσύ και ο Τσεπέτο.
1: Γύρω Τσεπέτο.
2: Πινόκιο. Ήταν ο ξυλουργός.
1: Πινόκιο. Παπά.
2: Το κομμάτι.
1: Πινόκιο. Παπά. Συγγνώμη, κάτι δικά μου.
2: Τώρα που την έκανε τη φωνή του Τσεπέτου. Του Τσεπέτο.
1: Ο Τσεπέτο.
2: Γιατί είναι ξένο όνομα, οπότε δεν κλείνει.
1: Γιάννη Τσεπέτο. Ξυλουργικέ εργασίε.
0: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΒ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
3: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Απ 92,9.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Τώρα σε λίγο θα είναι 8.
1: Κρέμα, μυζήθρα με φύλλο χαρουπιού, σοκολάτα ή μήλο. Ή μήπως έναν από τους πολλούς πρωτότυπους συνδυασμούς. Πρόσθεσε toppings, crumble ή soft παγωτό και δημιούργησε τη δική σου ξεχωριστή μπουγάτσα. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
2: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
3: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
2: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
3: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
2: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
3: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
2: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
4: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
2: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
5: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
6: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
7: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ. Την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
8: Και βγήκατε ραντεβού?
7: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
9: Μπε στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ulof Palme 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
10: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε

υπέροχοι άνθρωποι, τι κάνετε, πανέμορφοι, υπέροχοι και παν με τι άλλο. Χαρούμενοι άνθρωποι αυτή την όμορφη Πέμπτη που ξεκίνησε βροχερά. Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου σήμερα. Είμαστε εδώ πέρα από το πρωί 8 με 11 στον Up 92,9, το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Είμαι ο Βαγγέλης Χατζηδάκης και η Ηλία Συντόμο περιμένω την κυρία Μακράκη να εμφανιστεί, γιατί ένα θεό ξέρει σε ποιο σημείο του κόσμου έχει παρκάρει και σήμερα. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν είμαι μόνος μου, μαζί μας έχουμε Φιλοσοφίες, Κουτάλα, Μόμπιστο και φυσικά το ICPS College. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber στο 6931-929-929 ή μπες στο Facebook, στο Instagram, όπου κάνει όρεξη καρδιά σου και μας βρίσκεις από 92,9 και μας γράφεις ό,τι τραβάει η όρεξή σου και φυσικά μας ακούς live στο www.929.gr. Είμαστε εδώ από τις 8 μέχρι τις 11 και πάμε να περάσουμε όμορφα.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Εγώ όμως δεν έχω κανένα παράπονο, γιατί καθώς προέβλεψα ως νέος τηρεσίας του τρέχοντος έτους, η κυρία Μακράκη μας έκανε την τιμή να έρθει εδώ πέρα. Απλά ένα πράγμα δεν ξέρω ακόμα, δεν πρέπει να τη ρωτήσω. Σε ποιο νομό πάρκαρες, όπως είπα στο άνοιγμα της εκπομπής?
1: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου ακροατές. Τι κάνετε, πώς είστε? Σε ένα σκέτο μέρα. Θυμήθηκες να έρθεις την ώρα σου μία φορά? Τότε δεν με περίμενες. Δεν το σχολιάζω. Και έχεις να μου τη λες. Από χτες τσακωνόμαστε. Υπάρχει και εν λόγω βιντεάκι. Η κυρία Βιβί

0: και αναρωτήθηκε γιατί τσακώνεστε.
1: Εγώ φταίω που σε υποδέχτηκα με τόση χαρά και τόση θέρμη.
0: Τι έκανες?
1: Σε υποδέχτηκα όλο χαρά και τέτοιο. Δεν ξέρω γιατί. Πάντως εγώ θα σου αφιερώσω το, επειδή εσύ το ξεπροκάλεσες.
0: Δεν έψαχνα τι να φορέσω.
1: Πού το θυμήθηκα τώρα αυτό? Πού το θυμήθηκα αυτό?
0: Το ανησυχητικό είναι ότι θυμάμαι το παρακάτω.
1: Από εκεί είναι.
0: Ναι, δεν ήξερα τι να φορέσω. Και της λέει ο ωραίος του σχολείου: ό,τι και να φορέσεις θα είσαι τέλεια. Αυτό είναι πάντα σπρίντε.
1: Αυτό δεν σου λέω κάθε μέρα και εσύ μετά με βρίζεις.
0: Σπρίντε stores.
1: Και μου λες τα μάτια είναι παντρεμένη γυναίκα και άλλα τέτοια.
0: Τι λέω?
1: Λέω λόγος, ρε παιδί μου. Από μέσα σου. Αχ, ήρθε λοιπόν η κυρία Μακράγη, αυτό είναι το διατάφτα. Καλημερίσουμε και την Άννα μας, η οποία είναι πάντα σε επάλξεις.
0: Πού είναι η Άννα? Γεια σου, Ανούλα.
1: Δεν ρώτησα πού είναι. Ξέρω ότι είναι στο Viber. Ξεκινάμε από εκεί.
0: Εντάξει, αυτό εννοούσα.
1: Κρατάω κάποια στεγανά ανάμεσα στη σχέση ακροατάκι και παραγωγού, ώστε να μην υπάρχει κανένα είδου παρεξήγηση. Παρ' όλα αυτά, να πούμε και χρόνια πολλά στον εκάστοτε φίλο ή φίλη που έχει τα γενέθλια του ή τη. Σήμερα χρόνια πολλά, είσαι πάντα χαροπός. Γιατί σήμερα 17 Σεπτεμβρίου.
0: Α, είναι που γιορτάζουν η Σοφία, πίστεως αγάπης προσέλθετε και ελπίδα.
1: Εσύ προσήλθες, οπότε έχουμε χρόνια πολλά στη Σοφία, στη Σόφη και όλα τα σωτά. Πίστη, ελπίδα, αγάπη, Σοφιάνα, ο Αγαθοκλής, ο Ολιβιανός και η Ολιβία αντίστοιχα, ο Παντολέων, η Παντολεοντή, ο Πιλεύς και ο Πιλέας, που είναι το ίδιο πράγμα.
0: Κάπου εδώ να ευχηθώ χρόνια πολλά στην αγαπημένη μου φίλη τη Σοφία και στην αδερφή της την Αγάπη που γιορτάζουν παρέα.
1: Υπάρχει
0: χρόνο.
1: Ελπίδα.
0: Όχι, δεν κάνουν τρίτο παιδί γονείς
1: τους. Έμασε παρακαλώ. Αμένε το κάνεις, κάνε το όλο. Τώρα εγώ νιώθω ότι υπάρχει ένα κενό εκεί πέρα.
0: Και είχαν, περίμενε, και δεν είναι τυχαίο αυτό. Είχαν η μία γιαγιά Σοφία και η άλλη γιαγιά Αγάπη ήτανε. Και τις βγάλαν, κάνανε δύο κορίτσια και τις έβγαλαν. Τις ονόμασαν έτσι.
1: Ναι, βγάλε και μια ελπίδα όμως. Να τραγουδάσει
0: και αφού δεν κάνανε άλλο παιδί, τι να κάνουμε τώρα. Άμα θυμηθεί η κυρία Ειρήνη να κάνει και άλλο παιδί, ας το βγάλει ελπίδα. Θα είναι μια πολύ ωραία έτσι τριλογία.
1: Και μια πολύ οικονομική γιορτή, γιατί 3-1 νοικοκυρεμένα. Επίσης, σαν σήμερα, έτσι με μια γρήγορη ματιά, μπορώ να συνημερώσω ότι σαν σήμερα το 1940 γεννιέται ο Σωτήρης Μουστάκας.
0: Α, θρύλος.
1: Φυσικά. Σαν σήμερα το 1955 γεννιέται η Κοραλία Καράντη.
0: Α, γυναίκα.
1: Μεγάλος έρωτας.
0: Ναι, ναι.
1: Το 68 είναι η Αναστέζια, η γνωστή Αμερικανίδα τραγουδίστρια.
0: Ναι. Το 68.
1: Ναι.
0: Ψέματα.
1: Προσπαθώ να θυμηθώ. To be left outside alone, αυτό.
0: Πόπο.
1: Τι άλλο, γιατί το χάσα. Η Μαρή Σαντάλ, γεννηθήσα του 68 ή πριγκίπισσα της Ελλάδας, να το πούμε έτσι.
0: Πότε διετέλεσε χρέη πριγκίπισσας αυτή?
1: Ποτέ. Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι γεννήθηκε αφού είχε καταληθεί η βασιλεία ως πολίτευμα.
0: Αλλά σαν αξίωμα.
1: Αλλά έχει κρατήσει τον τίτλο, γιατί να σου πω κάτι. Και εγώ αν ήμουν μία μέρα πριγκίπας κάπου,
0: θα
1: έλεγα πριγκίπας μετά συνέχεια. Πόσο δε βασιλεύς. Ναι. Επίσης το 71 είναι η Ντριάννα Σκλαρίκοβα. Μεγάλος και η Ντριάννα μας. Ενώ του 78 γεννηθήσα σαν σήμερα η Ελεονόρα Μελέτη.
0: Α, καλή.
1: Σε κάθε
0: καλή
1: περίπτωση, χρόνια πολλά σε όλους τους ανθρώπους, ένθεν και ένθεν. Αυτά, εσύ πώς είσαι σήμερα?
0: Είμαι καλά, όλα καλά. Προσπαθώ να θυμηθώ εορτάζουσες που έχω. Είμαι σίγουρη ότι ξεχνάω και θα θυμηθώ στην πορεία, αλλά μέχρι στιγμής μου έρχεται η φίλη μου η Σοφία, εννοείται, με την αδερφή της την Αγάπη.
1: Μα είναι λογικό, Μαρία μου, μια
0: γιατί είναι
1: κοπέλα,
0: το πιο κοντινό μου άτομο από
1: μια κοπέλα όπως εσένα που ζω καθημερινά, να έχεις πάρα πολύ σοφία στη ζωή σου και πάρα πολλές σοφίες εν γέννη και γενικά. Πάλι σου κάνω κομπλιμέντα. Πες ευχαριστώ, πες κάτι στο γύριο.
0: Ευχαριστώ και θα πω ότι η ελπίδα είναι πάντα εδώ.
1: Αλήθεια?
0: Ναι.
1: Και δεν έφερε τίποτα, ένα μιλοπιτάκι, κάτι. Θεέ μου, αυτοί οι άνθρωποι δεν μου αρέσουν καθόλου.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Σας έχω πει τόσες άπειρες φορές ότι πρέπει κάποια στιγμή να δώσετε το R99 για να πάρετε το app το πρωί Plus για να βλέπετε γιατί γίνεται εκτός μικροφόνου. Και κανείς δεν έχει εξωθεί να πει ρε, ας το δώσω αυτό το 2 ευρώ γιατί αξίζει. Λοιπόν, να σε δώσω στεγνά. Όχι, εμένα θα δώσω στεγνά βασικά. Εσύ δεν κάνεις κάτι καλό, κάτι κακό. Καθόμαστε εδώ πέρα μια στιγμή γυρίζουμε κάτι και μου κάνει. Είναι σημαντικά τα μεγάλα μπαλκόνια για σένα. Και που πήρε δύο πολύ άβολα δευτερούτα, καταλάβω ότι αναφέρεται σε σπίτι. Εντάξει, δεν φταίσαι εσύ Μαρία Μακαράκη, εμένα το μυαλό πήγε αλλού, αλλά σε κάθε περίπτωση η απάντηση είναι ναι. Και στις δύο περιπτώσεις. Παρ' όλα αυτά είναι τα μεγάλα μπαλκόνια, είναι σημαντικά σε κάθε.
2: Πρέπει να φτάσουμε on air για να καταλάβω εγώ τι.
1: Ναι, Ιωσήφα, τι εννοεί. Α, για σπίτι, ναι, για σπίτι φυσικά, για σπίτι.
2: Μου φάνηκε περίεργο, εγώ δεν το καταλαβαίνω, δεν ξέρω ποιος από τους δύο μας είναι χειρότερος.
1: Δεν ήθελα να σε βρω στη δύσκολη θέση. Εκτός αέρα, ήθελα να σε βρω στον αέρα στη δύσκολη θέση. Αυτό ακριβώς.
0: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
3: Για το Samsung Smartphone ή Samsung Tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σερβις Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000.
0: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
3: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρομάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
0: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christy Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
4: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
2: Oh yeah.
4: Up 92,9.

0: Ελπίζω μακράκι να μην έχει πρόβλημα που θέλω να αφιερώσω το κομμάτι που μόλι έπαιξε.
1: Όχι, επειδή μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Θα το αφιερώσω και σε σένα, αλλά θα το αφιερώσω και στον υπολογιστή εδώ πέρα που έχουμε.
1: Γιατί?
0: Είσαι το πιο όμορφο PC με διαφορά. Έλα, δε, το είναι υπέροχο, είναι φανταστικό.
1: Ναι,
0: κατέβασε τα φρύδια, κατέβασε τα φρύδια, σε παρακαλώ.
1: Δεν κατεβαίνουν τα φρύδια, λέμε.
0: Αφού ανεβαίνουν, πώς δεν κατεβαίνουν με τον Μπράουλι αυτή εκεί πέρα. Είδες που το έμαθα όμως.
1: Ναι. Ό,τι ανεβαίνει, κατεβαίνει μια μέρα.
0: Αν μη τι άλλο, με τη μακράγγι.
1: Όταν αρχίζει πάλι ξανά όνειρα, μα Mr. List, αν σας ενδιαφέρει να το.
0: Ό,τι αρχίζει ωραία, τελειώνει με πόνο. Οι πληγωμένες καρδιές το ξέρουν μόνο.
1: Ναι.
0: Ό,τι αρχίζει ωραία, τελειώνει με πόνο. Λίγο. Δεν πάει έτσι, δεν το μπορώ να το πιάσω τώρα.
1: Ποιο είναι αυτό, τι είναι?
0: Είναι της εποχής μου.
1: Ναι, τι είναι?
0: Παλιά που πηγαίναμε στις μπουάτ και πίναμε βερμούτ και χορεύαμε το χαλιγκάλι.
1: Ένας επιχειρηματίας να βρεθεί να ανοίξει μία μπουάτ, ρε παιδιά.
0: Κάν το εσύ.
1: Εγώ, δεν το έχω εγώ το επιχειρηματικό.
0: Γίνε η αλλαγή που θέλεις στον κόσμο.
1: Εντάξει, θα είμαι θαμώνας εκεί αν ανοίξει. Πρέπει να την ανοίξω εγώ.
0: Εσύ τι θες?
1: Δεν μπορώ.
0: Μου θυμίζει τώρα κάτι τύπο που λέει: γιατί κάποιο δεν κάνει κάτι.
1: Είναι ένα επιχειρήσεων.
0: Κοίταξε Μαρία, αυτό το γιατί κάποιο δεν κάνει κάτι, κάν το εσύ. Όχι εσύ προσωπικά, ρε παιδί, γενικά μιλάω τώρα, για την κοινωνία μιλάω. Γιατί κανεί δεν βοηθάει αυτό, γιατί κανεί δεν αναλαμβάνει δράση.
1: Θα επιλέξω εγώ τώρα με ανοίγματα λογιστέ σου και.
0: Ορίστε, αυτό το
1: χέρι. Έχω δικαιολογίε, έχω μαστόρου στην πουάτα.
0: Πάντα μαστόρου. Πάντα μα. Να σε δώσω στεγνά για άλλη μια φορά.
1: Ναι, δώσε με, αν ναι. Και έχει σταθεροί ακροατές.
0: Έχει περάσει το καλοκαίρι πάλι όλο τώρα. Κάψω εδώ πέρα 80 βαράει έξω. Σκάει ο Τζίτζικας κυριολεκτικά, δηλαδή ανατινάζεται το έντομο καθώς κάθεται πάνω στο δέντρο. Και σκάει η μακράγη σήμερα με μια στεναχώρια και μου λέει: αχ, βρέχει και ήθελα να βάψω τα μπαλκόνια. Μικρά, μεγάλα, δεν ξέρουμε. Δεν έχει σημασία. Έτσι, σε συνάρτηση με το προηγούμενο τρέιλερ που ακούσαμε. Και είπε: εδώ και 5 μήνες δεν έχει ρίξει μια στάλα νερό. Τώρα το θυμήθηκε.
1: Κάναμε άλλα πράγματα, βρε, στο σπίτι.
0: Όποιος δεν θέλει να ζυμώσει 10 μέρες κοκκινίζει.
1: Έχεις δίκιο τώρα, τι να πω.
0: Σου λέει τώρα ο πιο αναβλητικός άνθρωπος του κόσμου. Απλά πρέπει να κάνω και εγώ το έξυπνο λίγο.
1: Δεν ήταν αναβλητικότητα τα μπαλκόνια. Είναι άλλα στη μέση.
0: Μαρία, γενικά μιλώντας, έχουμε αναφέρει τη λέξη μπαλκόνια πάρα πολύ σε αυτή την εκπομπή και δεν το περίμενα.
1: Αφού ούτε εγώ περίμενα να ασχοληθούμε τόσο πολύ με τα μπαλκόνια.
0: Εσύ τα ανέφερες.
1: Του σπιτιού μου. Το τονίζω. Του σπιτιού μου
0: τη χαρά. Έβαψα ένα κόκορα.
1: Ναι.
0: Στο παιδί μου τη χαρά έσφαξε ένα κόκκορα.
1: Ναι, το προσεγγίσαμε έτσι με λίγο πιο.
0: Ήθελα να το φέρω στα δικά σου μέτρα.
1: Ναι,
0: σε κάθε περίπτωση, αν εσύ σκέφτεσαι να βάψει τα μπαλκόνια ή το σπίτι σου απ' έξω ή να πλύνει το αμάξι σου, μην το κάνει σήμερα. Δεδομένου ότι εντάξει, η βροχή θα σταματήσει, αλλά γενικά οι τρέχουσες μέρες είναι λίγο ύποπτες για εμφάνιση βροχοπτώσεως. Σήμερα μέχρι και τις 12 θα έχει τη βροχούλα του. Πιο μετά φαίνεται ότι θα είναι καθαρός ο καιρός. Το βοριαδάκι είναι εδώ πέρα πάντα μαζί μας, 4-5 μποφοράγια. Και γενικά μιλώντας, έχει έρθει το φθινόπωρο. Πώς φαίνεται, Μαρία Μακράγη, το φθινόπωρο?
1: Εμένα μου αρέσει το φθινόπωρο.
0: Και εμένα επιτέλους.
1: Παρόλο που υπάρχουν πάρα πολλά τραγούδια έτσι με μια δόση μελαγχολίας που αναφέρονται στο φθινόπωρο.
0: Πες μου δύο.
1: Του Μητροπάνου, φθινόπωρο θα πει μελαγχολία.
0: Okay, και δύο.
1: Αυτό που λέει φθινοπόριασε. Του Τερζή. Ο άνεμος σε πήρε, φθινοπόριασε.
0: Οκ, δεν περίμενα να έχει δύο τόσο γρήγορα.
1: Το Θάνου Καλύρη, το.
0: Το νου σου κύριε, οδηγέ. Νομίζω φθινοπόριασε.
1: Αγάπη, έπιασε βροχή. Αγάπη, καλοκαιρινή.
0: Φθινόπορο ξανά. Πόπο, πού το θυμήθηκες?
1: Τέτοια ακούω, τι που το θυμήθηκα.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Τέτοια βάζω και ακούω.
0: Δεν μου έρχονταν ποτέ. Πολύ ωραίο κομμάτι.
1: Παραδέχομαι ότι χτες θυμήθηκα του Μητροπάνου αυτό που θα σου πω, αυτό που σου είπα,
0: ναι, ναι.
1: Το πρώτο που μου ήρθε, γιατί λέει ότι το αυγουστιάτικο φεγγάρι δεν το βρήκαμε.
0: Νωρίς ήρθε στο Σεπτέμβριο και χαθήκαμε.
1: Μπράβο, πως χωρίσαμε με τόση ευκολία.
0: Φθινόπωρο θα πει μελαγχολία. Με κανελίδ.
1: Όχι, όχι, σε όλο είναι μόνο του.
0: Είσαι σίγουρη?
1: Εγώ το άκουσα μόνο του.
0: Θα το τσεκάρω επί τόπου. Πού είναι τώρα η μάνα μου να στείλει μήνυμα να πει: Α, δεν τρέπεστε, δεν ξέρετε το Μητροπάνω.
1: Όχι, το ξέρουμε, κυρία Βιβί, μην τον ακούτε το γιο σα.
0: Μην αγχώνεσαι, μην αγχώνεσαι. Εγώ δεν ξέρω το Μητροπάνω, έχω κάνει διατριβή ελαίω τη μητρό μου.
1: Και πάρα πολλά τραγούδια γενικότερα κρύβουν έτσι μία δόση μελαγχολία. Και γενικά, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν ξέρω, το έχει κάνει έτσι ο λαό. Επειδή ανοίγουν τα σχολεία, επειδή φεύγει το καλοκαίρι μία. Λε και είναι για όλου του Έλληνε το καλοκαίρι μία περίοδο ξυγνιασιά, α πούμε.
0: Πάμε να δουλέψει σεζόν, να σου πω εγώ.
1: Μπράβο.
0: Άμα να δουλεύει μια σεζόν.
1: Και μετά το φθινόπωρο μας φταίει. Φθινόπωρο
0: ξανά. Θα το βάλω, το ακούσω μετά.
1: Ναι, τέλεια.
0: Λοιπόν, προς το παρόν διαταγές. Θα δώσουμε και όλοι είναι χαρούμενοι. Ή περίπου.
1: Μαριλή.

99. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μακρά κύριε Σιγήσο, να σε μαρτυράω.
1: Τι!
2: Αρχικά να σε μαρτύρεις ότι δεν ήσουν έτοιμη γι' αυτό.
1: Δεν ήμουν, γιατί παρακολουθούσα, έχω παραγγείλει ένα φόρεμα έτσι λίγο πιο... Ούτ κουτσούα.
2: Ω, le petit croissant. Je suis un tirbusson.
1: Ναι, γιατί έχουμε και το γάμο της πρώτης μου ξεδέλφης την άλλη Κυριακή.
2: Παίρνω το χαρτί.
1: Ή την άλλη την παράλληλη.
2: Απολύομαι.
1: Κούλησα τώρα.
2: Απολύομαι. Κάτσε να πει
1: μακριά. Την άλλη Κυριακή.
2: Παίρνω το χαρτί. Πολύ. Οκ, δεν γνωρίζω, να ζήσουν τα παιδιά.
1: Να ζήσουν, να ευτυχίσουν, εννοείται, ναι. Και περιμένουν εδώ που είναι. Γιατί αν δεν έχει έρθει, θα πάω με άλλο φουστάνι στο γάμο. Το έχω ξεκαθαρίσει.
2: Εντάξει, δηλαδή ντροπή. Και θα πούνε όλοι, αυτή είναι η μακράκι, η πόπο.
1: Και δείτε, μετά πρέπει, τις έχω
2: φοράει,
1: πει ότι πρέπει μετά φόρεμα. Να κάνει ένα after wedding για να βάλω και το καινούριο.
2: After wedding, γιατί λέει, έχω πάρει δύο, τα βρήκα προσφορά. Πού θα το βάλω το δεύτερο.
1: Γιατί η τελευταία μας ελπίδα είναι η Χριστίνα από η ξαδέρφη που παντρεύεται τώρα. Γιατί η άλλη στο σόι, αν περιμένουμε δηλαδή από τα αδέρφια μου, από την αδερφή της ή από τα άλλα τα ξαδέρφια που είναι μικρά σε ηλικία, το τονίζω αυτό, μικρά σε ηλικία, θα κάνουν το βάλω το φουστάνι αυτό πολύ καιρό.
2: Μακράκι, ένα σπορομυστικό.
1: Για πες.
2: Έγινες θεία τώρα.
1: Έχω γίνει θεία.
2: Όχι, δεν εννοώ.
1: Από την πλευρά του συζύγου.
2: Εννοώ θίτσα. Να βάλω τώρα το φουστάνι μου.
1: Πραγματικά.
2: Γιατί αν περιμένω από τους υπόλοιπους, σιγά μην δούμε προκοπή αυτά τα νέα παιδιά, όλα στα PlayStation και στα TikTok είναι. Και εμείς παλιά είχαμε 18 παιδιά, είμαστε άξιες γυναίκες, μαγειρεύαμε, πλέναμε, κρατούσαμε 8 μαγαζιά, 3 χωράφια και 18 παιδιά. Και τα σημερινά παιδιά μόνο στο Instagram είναι και στέλνουν τα γενετικά τους όργανα το ένα στο άλλο. Είπα την επιστημονική, τον επιστημονικό όρο, είπα, οπότε δεν μπορεί να μας πει κανείς τίποτα.
1: Ο μπαμπάς μου πάντα με μάλλον εντός εισαγωγικών και μου έλεγε σαν τη χωριά της, λέει, πας και ψωνίζεις κάθε Χριστούγεννα, Πάσχα ή οπότε έχεις έναν γάμο. Θα ψωνίζεις, λέει, ανεξαρτήτου εποχής ή συγκεκριμένης περίστασης.
2: Αυτό ακριβώς. Και επειδή η Μακράκη ακολουθεί τη συμβουλή αυτή, πέρυσι τον Αύγουστο πήρε χριστουγεννιάτικο δέντρο. Μην τα ξαναλέμε. Μην τα ξαναλέμε. Εγώ περίμενα να μου πεις τώρα ότι τώρα που πήγε ο Σεπτέμβρης αγόρασα μια σούβλα για το Πάσχα. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Θεέ μου, πώς την παλεύω αυτή τη γυναίκα, εξηγήστε
1: μου. Με άντρα
2: μου.
1: Τον Νίκο, λες να μην έχω ήδη σούβλα στο σπίτι.
2: Μια καινούρια όμως.
1: Συγγνώμη.
2: Μην δουν την παλιά οι γειτόνιοι και πούνε πόπο δε στην περσινή σούβλα βάλανε. Όπως στο γάμο που θα πούνε πόπο δε στο περσινό φόρεμα έβαλε.
1: Ναι.
2: Τέλος πάντων, σε κάθε φορά, εγώ αλλού ξεκίνησα να πάω, αλλού καταλήξαμε. Γιατί κλασικά αυτή η εκπομπή, αν μη τι άλλο, έχει συνοχή και μια ροή λόγου.
1: Δεν
2: είναι.
1: Περάσαμε πολύ ωραία χτες με εκεί, την Άννα.
2: Εκεί ήθελα να φτάσω, αλλά μέσω Λαμίας. Γιατί βγήκαμε ένα πάρα πολύ ωραίο επαγγελματικό ραντεβού. Το τονίζω αυτό, για να μην υπάρχουν καμία παρεξήγηση. Γιατί έτσι κλείνουν τα σπίτια, Μαρία Μακράκη, παιδί μου. Με πήρε Μακράκη και με πήγε στις φιλοσοφίες και με κέρασε.
1: Τι έκανα. Πήγα να κεράσω, το είχα στο μυαλό μου. Αλλά την ώρα που ήρθε η ώρα του λογαριασμού, έρχεται ο κύριος που κρατούσε το λογαριασμό.
2: Καλημέρα στον
1: μας.
2: Δημήτρη.
1: Μπράβο, δεν θυμόμαι το όνομά του.
2: Τραγουδήσαμε και λιόλιο, νομίζω. Ένα τσίτο τραγουδήσαμε.
1: Γιατί τυχαία, όλο τυχαίο είπα του ανθρώπου μπορούμε να έχουμε λίγο το λογαριασμό, γιατί ήθελα να φύγω.
2: Α, ναι,
1: εγώ,
2: και του είπα και έναν υπεύθυνο που θέλω να ρωτήσω.
1: Ναι, και ξεκινήσαμε να τραγουδάμε λιόλιο.
2: Καλά, κάπου περνάμε.
1: Εδώ, κάπου εδώ, βέβαια, να πούμε, όταν πηγαίνουμε φιλοσοφίες, νιώθω ότι είμαι ρε παιδί μου κάποια. Το νιώθω.
2: Τι εννοεί.
1: Από τα κουπλιμέντα που μαζεύω. Ας πούμε χτες ο Βαγγέλης με τον κύριο Δημήτρη αποφάσισαν
2: να πω το διάλογο ακριβώς όπως
1: ναι,
2: πήγε
1: ναι, ναι.
2: Του λέω σε παρακαλώ βρες το τραπέζι γιατί έχω φέρει τη δεύτερη πιο όμορφη γυναίκα του Ηρακλή. Μου λέει ποια είναι η πρώτη. Λέω η δικιά μου ξεκάθαρα. Μου λέει λάθος, αυτή είναι η πιο όμορφη εδώ πέρα που έχει φέρει.
1: Όχι. Μετά βγήκα εγώ τρίτη, γιατί και αυτός για τη δικιά του υποστήριζε. Και μετά τσακωνόσασταν για τις ομορφιές των γυναικών σας.
2: Ναι, δεν είναι πολύ όμορφο αυτό.
1: Βέβαια, εγώ μετά βέβαια έκανα ένα εσωτερικό διάλογο με τον εαυτό μου και λέω την τύχη μου. Πάντα δεύτερη όμως έρχομαι.
2: Εντάξει.
1: Κάπου, την πρωτιά, κάπου.
2: Το πρωτόκολλο ορίζει ότι πρέπει να υπερασπιστεί ο καθένας τη δικιά του. Δεν γίνεται αλλιώ.
1: Εντάξει, αλλά έτσι μία πρωτιά να έχω κάπου κι εγώ, δηλαδή δεν αξίζω.
2: Έλειπε
1: και η κοπέλα μου πει ότι έχω ωραία άκρα. Ωραία νύχια. Των ποδιών του χεριού δεν τα έχω φτιάξει. Θα τα φτιάξω την άλλη εβδομάδα για το γάμο.
2: Α, για το γάμο, ξεκάθαρα. Είδες πολλά συνδέονται. Τέλος πάντων, εμείς πήγαμε φιλοσοφίες, φάγαμε την μπουγάτσα μας, έπιαμε τον καφέ μας. Η Μακράκη ήπια το φυσικό χυμό πορτοκάλι, όχι ανάμεικτο.
1: Όχι, ένα μεικτό πορτοκάλι, ναι.
0: Πήρα και κάτι λουκουμαδάκι εκεί πέρα, μια χαρά. Γενικά περάσαμε τέλεια. Γιατί...
1: Πουγάτσες, εννοείται.
0: Ναι, γιατί φιλοσοφίες. Ό,τι και εσύ αν θες να περάσει τέλεια ένα πρωινό ή ένα απόγευμα, δεν έχει σημασία. Πας φιλοσοφίες ή στα λιοντάρια ή στη φιλοθέση του Sport Point ή αν βιάζεσαι. Περνάς από τη γωνία που δεν είναι γωνία σύμφωνα με τη Μακράγη ειδωμενέως.
1: Πέρασα χτες και είδα την κοπέλα και με θυμήθηκε και μου κάνει γυάλο. Είμαστε λιοντάρια.
0: Ω Θεέ μου, γενικά μη σας στηρίζουμε, το βλέπετε αυτό. Περνάς και ειδωμενέως και δεδάλου γωνία, τα παίρνεις στο χέρι.
1: Δεδάλου 39.
0: Τα μπουγάτσα bites.
1: Μπουγάτσα μπουκίτσες.
0: Έτσι, μπράβο, αυτό ήθελα να ακούσω. Λοιπόν, και αν δεν θες κανένα από το σπίτι, φαγητό εφαρμογές ή από φιλοσοφίες.gr με 10% έκπτωση. Τι άλλο θες, τι άλλο θες. Πηγαίνει και κάποια μέρα μπορεί να πετύχει τη Μακράκη να βάλετε μια selfie μαζί.
1: Θέλω να ξαναπάμε και να πιούμε ζεστή σοκολάτα.
0: Κάτσε να κρυώσει λίγο,
1: ναι,
0: ακόμα.
1: Αυτή την πηχτή την ωραία που κάνουν.
0: Γενικά δεν γλιτώσουμε καμία θερμίδα. Τι πάρουμε όλες.
1: Ωραία, αν πιούμε σοκολάτα.
0: Μην τελειώσει αυτή την πρόταση. Μην τελειώσει.
1: Ναι.
0: Ξέρεις ότι δεν θα γίνει ποτέ αυτό το πράγμα.
1: Δεν θα φάμε μπουγάτσες.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Να γίνω 800 κιλά.
1: Κάτι αλμυρό, ρε παιδί μου, να επιλέξω.
0: Βάλα λάτσι την μπουγάτσα, δεν με νοιάζει. Πάρε μπουγάτσα με τυρί. Θεέ μου, δεν θα φάμε λίγο μπουγάτσα.
1: Με σπανάκι.
0: Δεν θα φάμε μπουγάτσα. Άκου τι είπε, παρετούμε, φεύγω, δεν θέλω να σε βλέπω πια.
1: Εντάξει, εξρέμισε.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω app 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
5: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
6: Τεχνογνωσία για να μπορούμε να δίνουμε λύσεις σε κάθε σας ανάγκη. Εγγύηση για την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Αξιοπιστία για να μπορείτε να μας εμπιστευτείτε. Υδροεμπορική Κρήτης. Υδραυλικός και μηχανολογικός εξοπλισμός. Προϊόντα ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης και τεχνικών εφαρμογών για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας 17, Άγιος Ιωάννης Χωστός και στο υδροεμπορική.gr. Τηλέφωνο 2810-251-656. Υδροεμπορική Κρήτης Ασπυρτάκης.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Έξαλλη μακράγι, έξαλλη. Γνωρίζετε εσείς ότι μία εξάδα χαρτομάντιλα με την Έλσα από το Frozen πάνω κοστίζουν 2 ευρώ.
1: 1,99 για την ακρίβεια.
0: Εντάξει τώρα, αυτό είναι. Έξαλλη μακράγι και έχει απόλυτο δίκιο.
1: Ναι.
0: Και ο Χάρκας από τα κερασάκια πόσο?
1: 40 λεπτά.
0: Εντάξει, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, πάλι κατοστάρικο.
1: Για να καταλάβετε, ρε παιδί μου, υπάρχει αυτές τις μέρες, διαβάζω διάφορα, ότι παραδίδουν οι δάσκαλοι, οι νηπιαγωγοί και αυτά λίστα στους γονείς. Και ο μέσος όρος ευρώ που βγαίνει είναι περίπου ένα εκατοστάρικο. Αλλά όταν πας τζάμπο με το παιδί για να πληρώσει αυτό το εκατοστάρικο, αυτομάτως το ένδυσμα με το παιδί διπλασιάζεται.
0: Το παιδί.
1: Το εκατοστάρικο.
0: Α, εντάξει.
1: Αν διπλασιάζεται το παιδί, μετά πάμε στα άλλα. Σε τετραπλασιασμό. Και εντάξει, βλέπω, διαβάζω, πολλοί γονείς και γράφουν ότι ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, δόξα τη φύση, όσοι δεν πιστεύουν, ξέρω εγώ και αυτά, έχουμε να τα δώσουμε. Τα έχουν όλοι όμως. Δηλαδή αυτό που λέγεται για δωρεάν παιδεία, ρε Σιβαγγέλη, υφίσταται.
0: Ρωτάς το χειρότερο δυνατό άνθρωπο σε αυτή τη στιγμή.
1: Μην εννοούμε επειδή δεν είναι όλα ιδιωτικά τα σχολεία και θεωρούνται δημόσια, κολλάμε έτσι και μία δωρεάν παιδεία.
0: Κοίταξε.
1: Λέω εγώ τώρα.
0: Τώρα κάνουμε και το πολιτικό σχολείο. Ακούτε, από 92,9 ο σταθμός ο οποίος κοιτάει την κοινωνία κατάματα και της λέει πόσο λάθος είναι. Θα σου πω, πρακτικά μιλώντας, η παιδεία είναι δωρεάν. Μπορεί να στείλει ένα παιδί στο σχολείο με 0 ευρώ. Εντάξει, θα του δίνουν τα βιβλία του, ο δάσκαλος πληρώνεται από το δημόσιο και το καθεξής. Από εκεί και πέρα όμως, είναι δωρεάν αυτό?
1: Κοίταξε να δεις.
0: Δεδομένου ότι, συγγνώμη, ναι. Πω, πιάνουμε τώρα ένα πολύ σημαντικό θέμα. Θα πάρω, έχω πάρει το σοβαρό μύθος, το βλέπεις.
1: Ναι.
0: Δεδομένου ότι δεν έχει γίνει μέρημνα για το φαγητό των παιδιών.
1: Όχι παντού.
0: Σε ένα μεγάλο βαθμό όμως. Ναι. Και ειδικά στις πιο μεγάλες.
1: Π.χ. πέρσι που πήγαινε η Μαρινούλα παιδικό, ότι είχαμε όλα έτοιμα. Ναι, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, ναι. Παρεχόταν από εκεί. Φέτος δίνουμε. Φέτος φτιάχνουμε τα περάκια.
0: Διόρθωσε με, γιατί δεν γνωρίζω ότι γενικά μιλώντας, δημοτικά γυμνάσια λύγια δεν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα όπου να. Δεν ξέρω, εγώ ρωτάω.
1: Σε κάποια υπάρχει. Ωραία. Σε κάποια υπάρχει, γιατί είχαν. Είχαν καταγραφεί κάποιες περιπτώσεις, ρε παιδί μου, και αυτά. Οπότε
0: είχαν
1: φτιαχτεί κάποια προγράμματα. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας. Το θέμα μας είναι γιατί αυτό που ήθελα να δείξω είναι για τις τεράστιες λίστες σχολικών.
0: Όχι, θα το πάμε ένα βήμα πιο μακριά. Ακόμα και αν το παιδί από τον πρώτη δημοτικού έως την τρίτη ηλικίου δεν χρειάζεται να πληρώσει ο γονιός ούτε ένα ευρώ για την εκπαίδευση του παιδιού. Υπάρχει κανένα παιδί που από τα 13-14, δεν ξέρω σε ποια ηλικία πλέον, έχω χάσει λίγο την μπάλα, δεν χρειάζεται φροντιστήριο. Όχι εξωσχολικά, όχι γλώσσες ή οτιδήποτε. Μιλάμε για το σχολείο, βοήθεια στο σχολείο. Υπάρχει περίπτωση κανένας μαθητής να μην πάει σε φροντιστήριο και μετέπειτα να επιτύχει να εισέλθει στη σχολή που επιθυμεί? Φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση.
1: Α, με ρωτάς, όχι, αλλά τώρα εμένα στο μυαλό μου μου έρχεται αυτομάτως η σύγκριση. Γιατί, μην γελάσεις, τώρα θα μιλήσω σοβαρά.
0: Θα γελάσω όσο θέλω.
1: Γιατί είμαι 30, οπότε εννοείται έχω πάρα πολλές μνήμες από το σχολείο. Ωραία.
0: Εγώ θυμάμαι κάτι αμύδρα, αλλά συνέχισε.
1: Εγώ θυμάμαι και από το νηπιαγωγείο και από το δημοτικό και από το γυμνάσιο και από το λύκειο. Οπότε μπορώ να συγκρίνω. Τώρα, αν θες να το πάμε από νηπιαγωγείο, επειδή το βιώνω. Λοιπόν. Όταν πήγαινα εγώ νηπιαγωγείο και μιλάω και για τους μαθητές μου, το να έχει κανείς παγουρίνο θεωρείται αυτομάτως, να πω τη λέξη θα την πω, φλόρος. Είχαμε όλοι μπουκαλάκια τύπου Ζαρός που το διαφημίζουμε κιόλας.
0: Όχι, okay, μια χαρά, ναι, ναι,
1: ναι. Είχαμε νερό, Ζαρός, το μπουκαλάκι του καθένας. Τώρα, εάν δεν έχεις παγουρίνο με τις Hendrix που θέλει η Μαρίνα και τη Ρούμι και τη Frozen και το.
0: Συγγνώμη, τι, βάζεις Ρούμι.
1: Και το Sonic και το Hulk.
0: Συγγνώμη, μάνα, εσύ βάζεις Ρούμι στο παγουρίνο του παιδιού.
1: Όχι, Ρούμι είναι η αγαπημένη.

0: Α, συγγνώμη, δεν γνώριζα, δεν γνώριζα.
1: Που η καημένη νονά της φιλιάς στην Αναστασία μου μου λέει τι είναι ρε Σιρούμι, τι είναι η Χάντριξ. Λέω γκούγκλαρέ το
0: και πες μου,
1: αφού δεν θα της πάρεις σχολική τσάντα, γκούγκλαρέ το, βρες το. Ό,τι και να έχει της λέω πάνω με Χάντριξ θα της αρέσει. Πάρτο.
0: Λοιπόν, σε περίπτωση που μας ακούς και είσαι γονιός σε απόγνωση, 6931-929-929-929-929. Ακούς και ένα το τελευταίο και ήθελα να το διορθώσω. Λοιπόν, στείλε μας ένα μήνυμα και εμείς θα συμπαρασταθούμε σχετικά με το πόσο δύσκολο είναι να συντηρήσεις ένα παιδί το οποίο είναι σε πρόγραμμα δωρεάν παιδείας.
1: Μετά, το άλλο, μια τελευταία σύγκριση.
0: Παρακαλώ.
1: Το άλλο. Εμείς στην εποχή μου κάναμε φροντιστήρια στα ελληνικά μαθήματα, να το πω και έτσι, στα μαθήματα του σχολείου. Στην τρίτη ηλικίου, άντε στη Δευτέρα, προετοιμασία για τις πανελλαδικές εξετάσεις, έτσι. Τώρα ακούω και κάνουν σαν εξωσχολική δραστηριότητα, μαθηματικά, γλώσσα.
0: Να περνάει η ώρα.
1: Από το δημοτικό. Ρε παιδί μου, μπορεί να το χρειάζεται κάποιο παιδί, δεν αντιλέγω. Απλά θέλω να πω ότι έχει γίνει μόδα.
0: Δεν γνωρίζω, αλλά...
1: Το είπα. Δηλαδή, αλλάζουν οι εποχές, κατάλαβες.
0: Κοίταξε, αν ένα παιδί στο δημοτικό χρειάζεται φροντιστήριο, χρειάζεται εξωσχολική βοήθεια, δεν ξέρω ποιος ευθύνεται γι' αυτό. Είναι δύσκολο το σχολείο, είναι ο γονιός που δεν θέλει να ασχοληθεί, γιατί εγώ θυμάμαι, η μάνα μου με διάβαζε.
1: Ναι.
0: Όλο το δημοτικό, τα καθόμαστε, ή μπορεί, για να είμαι δίκαιος, μπορεί οι γονείς πλέον, έτσι όπως είναι οι ρυθμοί της ζωής, και οι απαιτήσεις της ζωής να μην έχουν χρόνο ούτε γι' αυτό.
1: Εννοείται.
0: Εντάξει, και
1: το
0: άλλη,
1: επιβεβαιώνω.
0: Από το να κάτσω, από το να μην διαβάσει το παιδί, επειδή δεν προλαβαίνω, να το δώσω σε ένα. Να το δώσω. Να το πάω σε ένα φροντιστήριο για δημοτικό, όσο αστείο και ακούγεται, και να το βοηθήσουν με το διάβασμα. Το έχουμε χάσει λίγο, μου φαίνεται.
1: Εντάξει. Αλλάζουν οι εποχές.
0: Αυτό,
1: είναι αλλαγή
0: αυτό
1: εποχών. Απλά ό,τι κάνει η μάζα, η μόδα, για να μην παρεξηγηθώ. Η μόδα.
0: Α, τη μόδα, εγώ σου λέω για ανάγκη τώρα.
1: Ό,τι κάνει η μάζα όμως γίνεται συνήθιο. Αυτό που σου είπα και πριν, ότι κανένα παιδί τότε δεν είχε σετ ταπεράκι με παγουρίνο στο σχολείο. Κανένα. Θεωρείται αυτομάτως φλόρος όποιος θα έκανε αυτό το πράγμα.
0: Ταπεράκι παγουρίνο σετάκι.
1: Ναι.
0: Θα τρώγε πάρα πολύ ξύλο στα 90's.
1: Μπράβο! Και στα Millennial δεν θα τρώγε ξύλο, αλλά θα έλεγε ρε παιδί μου. Ή να παίρνει φαγητό από το σπίτι στην εποχή μου και να μην μπαίνει από το κηλικείο. Καλά, βέβαια αυτό καλώ θεσμοθετεί.
0: Καλό είναι, αλλά θέλω να σου πω.
1: Εντάξει. Απλά αλλάζουν οι εποχές.
0: Λοιπόν, γονείς, περιμένω. 6931-929-929. Ελάτε εδώ πέρα να συζητήσουμε τα θέματα και τα προβλήματα του εκπαιδευτικού συστήματος της Ελλάδας.
1: Εμείς έχουμε τώρα το lunchboxάκι κιόλας. Και πραγματικά κάθε μέρα κάνω με τον εαυτό μου μεγάλη μάχη να μην αρχίζω να φωτογραφίζω, να ανεβάζω story τα lunchboxάκια.
0: Είναι lunchbox influencer.
1: Να γίνω vlogger.
0: Μα ποτέ δεν μου θες lunchboxάκι εδώ πέρα, έξαλλο σημείο.
1: Δεν φτάνει που τα ετοιμάζω τώρα τη Μαρίνα και μπαίνω σε μια νέα πραγματικότητα, σε ένα νέο ρυθμό. Να ετοιμάζω και για σένα.
0: Αλλά τώρα δεν θέλω κάτι ξεχωριστό. Κάνα τόσα, κάνει και φέρε μου να δοκιμάζω, να δω.
1: Απλό το στάκι, να μην στο κόψω και σε σχήμα.
0: Θα ψακωθεί καμιά μέρα η Μαρίνα, δεν ξέρουμε γιατί. Ενώ άμα το έχω δοκιμάσει, άμα το έχω δοκιμάσει εδώ και κάτι χαλασμένο, θα πάρει αμέσως τηλέφωνο.
1: Πείτε,
0: έδωσε εδώ πέρα του βλάκα απέναντί μου και ψακώθηκε. Πάρε το από το παιδί, το φάει, πάρε το, κάτι έχω κάνει λάθος.

0: Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
1: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
0: Νούμερο 2.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
3: Πες μου τον αγάπη μου και άγυρα θα ρίξω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
5: Κουτάλα.
4: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
5: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
4: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
5: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
4: Όσο θέλει?
5: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
4: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
5: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
6: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
7: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ, την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
8: Και βγήκατε ραντεβού?
7: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
9: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ούλοφ Πάλμε 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
10: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
11: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα.
12: Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Να πούμε ότι το κομμάτι αυτό δεν έπαιξε τυχαία.
1: Όχι, μας το ζήτησε ο κύριος Μιχάλης.
0: Από την Γκάσο.
1: Βεβαίως. Και
0: να του πω την καλημέρα μας.
1: Βεβαίως. Και ο Διαμαγείας ήταν έτοιμο να μπει μετά τις διαφημίσεις. Οπότε, 2-1.
0: Όλα σε ένα, νοικοκυρεμένα.
1: Τέλεια. Κάπου εδώ να πω καλημέρα στην κουμπάρα μου, τη Βαγγελιό, την Ευαγγελία, που μας ακούει από τις ξακουστές πατσίδες και το καφέ της χαράς.
0: Από όλες τις πατσίδες ή μια συγκεκριμένη πατσίδα?
1: Από όλες, γιατί okay, είναι στο κέντρο. Στο κέντρο εκεί των στενών έχει ανοίξει το τελευταίο δίμηνο, τρίμηνο, τετράμηνο, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, το καφέ της χαράς.
0: Και δεν με έχει πάει ποτέ.
1: Θα πάμε σύντομα.
0: Δεν είμαι πολύ σίγουρη.
1: Όχι, γιατί δεν έχω πάει ακόμα.
0: Ναι,
1: γιατί
0: okay.
1: Ταυτόχρονα ο άντρας της άνοιξε βενζινάδικο mini market καφέ take away στο Σκαλάνι και πάω εκεί. Και μέχρι τις πατσίδες δεν έχω αξιωθεί να πάω.
0: Αλλά
1: επειδή πάνε πάλι στον ίδιο τόπο.
0: Εγώ λέει το σπιτικό το στηρίζω.
1: Στο Μάνο, στο κουμπάρο το Μάνο, εγώ πάει το δώρο του ανοίγματος για γούρι και φτάσει στις Βαγγελιός. Το έχω ακόμα στο πορτμπαγκάζ και έχω ακόμα και ένα δώρο για τα γενέθλιά της στο κάθισμα του αυτοκινήτου στη θήκη. Εκεί στο κάθισμα του συνοδηγού.
0: Ωραία, εγώ τώρα επειδή σε προσέχω, αν είσαι φίλος Μακράγκη και σε κάποια γιορτή, κάποιο γενέθλιο δεν σου φέρει το δώρο σου, πήγε στο πορτμπαγκάζ, θα το βρει κατά πάσα πιθανότητα. Θα είναι εκεί πέρα. Θεέ, τι φάση. Ελπίζω να μην έχει φαγώσιμα ή κάτι που χαλάει έστω.
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν παίρνω πράγματα που χαλάνε και γενικά δεν παίρνω δώρα πολύ to the point.
0: Τέλος πάντων, ας είναι.
1: Καλημέρα λοιπόν και
0: καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
1: Ευαγγελία, καλημέρα.
0: Έχεις γνώμη
1: Χρύσα,
0: τώρα, αλλάξει. Βαγγελιό, δεν είσαι εντάξει. Έχω τραγούδι για όλο τον κόσμο.
1: Η Ανούλα που έχει χαθεί.
0: Δουλεύει η κοπέλα, κουβαλάει το αρχείο. Πολύ αστείο χθες. Λέει, θα το πω. Στην εταιρεία που δουλεύει, έκανε μετακόμιση. Και έρθει ένα πολύ κουρασμένο και λέει: Πω, έπρεπε να μεταφέρω και όλο το αρχείο. Λέω: Ένα drag and drop είναι. Σαν αστικάκι μα. Όχι αυτό, μωρέ, βλάκα, το κανονικό αρχείο. Το ξέρει, αλλά δεν μιλάει έτσι. Δεν ξέρω τι έκανε έτσι, αλλά τέλος πάντων.
1: Φαντάσου, την έβγαλες εκτός εαυτού την κοπέλα, διότι, Βαγγέλη μου, ακόμα τιμούνται οι παραδόσεις και υπάρχουν και αρχεία χειροπιαστά. Και όχι μόνο σε στιγμή.
0: Ναι, υπάρχουν αρχεία σιροπιαστά.
1: Σιροπιαστά.
0: Αγεμίζουμε με λιτάκου.
1: Φάγαμε τα σιροπιαστού λουκουμάδε.
0: Με λιτάκου δεν είδα.
1: Λοιπόν, και κάπου εδώ. Σου έχω...
0: Δεν έχω ιδέα τι λέμε.
1: Θα αποκτήσεις τώρα. Κάπου εδώ σου έχω συνηθισμένα πράγματα από τη δεκαετία του 90 που σήμερα ακούγονται λίγο παράξενα, ρε παιδί μου.
0: Τα έχω κάνει όλα.
1: Π.χ. σε εστιατόρια, καφέ και τέτοια, σε δημόσιους χώρους, υπήρχε ο καπνιστικός νόμος.
0: Όχι, να σε διορθώσω. Δεν υπήρχε καπνιστικός νόμος.
1: Δεν είχε θεσμοθετηθεί.
0: Ο καθένας κάποιος όπου γούσταρε. Ναι. Κάποια στα νοσοκομεία μέσα, κάποια στα αεροπλάνα, στα λεωφορεία.
1: Το συνειδητοποιώ από ταινίες που βλέπω. Όχι από ταινίες, από σειρές που γίνονται.
0: Κάποιοι ήταν γιατροί την ώρα του χειρουργείου. Ο χειρουργός ήταν και κατέβαζε μάχα και κάπνιζε.
1: Το επιβεβαιώνω. Πώς θα σε φέρω στην παλιά εποχή, θα καπνίζω μέσα σε εσωτερικό χώρο.
0: Παιδί μου, η μάνα μου, καλημέρα μητέρα, δεν ξέρω αν μας ακούς. Αν μας ακούς, στείλε ένα μήνυμα, το λέγω. Όχι σε μένα, στη νέα σου, η νέα σου φαν, είδες το μήνυμα που σου στείλα.
1: Είδα, γλυκούλα.
0: Ανέβασε το story Μαρία χθες και μου στέλνει μήνυμα εμένα η μάνα μου. Μπράβο Μαρία, είσαι στη νέα φαν. Και λέω, μάνα, ο γιος σου είμαι. Δεν της το παμίζω, το χαλάσω, αλλά το μητέρα το έχω μεταφέρει το μήνυμα, μην αγχώνεσαι. Η μάνα μου έχει ειδικό τασάκι. Φορητό αυτό, όπως το λένε, το οποίο το είχε για τα αεροπλάνο.
1: Ψέματα.
0: Καθόλου ψέματα.
1: Θεούλα.
0: Εντάξει. Τη μάνα μου είναι χωρίς φαΐ, χωρίς τσιγάρο μου την αφήσεις. Το οποίο να σου πω κάτι, το ζηλεύω πάρα πολύ.
1: Ότι... Γιατί κάνεις πινθυρογράφημα και είναι άσπρα τα πνευμόνια της, ενώ εσύ.
0: Όχι, δεν είναι αυτό. Ενώ πριν την εποχή του το τέτοιο. Το καπνίστε παντού, δεν υπάρχει τίποτα.
1: Τι λες, ανθρωπέ μου, σταμάτα.
0: Θυμάσαι τι σου είπα τότε που ήταν το trend την προηγούμενη εβδομάδα που όλοι κάνανε φωτογραφίες 90s.
1: Ναι.
0: Και σου λέω, Μακράγκη, παιδί μου, μην μπερδεύεσαι τα 90s. Δεν ήταν όλα cool και.
1: 80s.
0: Με, τα 80s, ναι. Με νίον φώτα.
1: Ήταν λίπα του ξύλινα, τα τρογιασκό.
0: Ήταν τα πάντα ξύλινα και μύριζαν τσιγάρο. Δεν ήταν τυχαίο που το είπα.
1: Τώρα μια και είπες για φωτογραφίες. Το άλλο που συνέβαινε την τότε εποχή. Τραβούσες φωτογραφίες κανονικά και δεν ήξερες πως είχαν βγει αν δεν πας να τις εμφανίσεις, αν δεν πάρεις το φιλμ από την κάμερα και πας και τις εμφανίσεις.
0: Πώς να ξέρεις. Πώς να ξέρεις.
1: Και ως για μαγείας σου άρεσαν όλες.
0: Όχι όλες. Η δημιουργία ήταν out of focus, ήταν θολές, ήταν το ραντάλ. Αλλά ξέρεις τι, στο 36 film, 10 φωτογραφίες καλές τις είχες.
1: Δεν έχω αναλογική φωτογραφία που να μην μου αρέσει. Εκτυπωμένη φωτογραφία στα άλμπουμ μου, τα παιδικά μέχρι και γυμνάσιο, μέχρι και ηλικίου που έχω κάποιες εκτυπωμένες, μέχρι εκεί. Είναι, όλες μου αρέσουν. Όσες έχω εκτυπώσει από ψηφιακή κάμερα, δεν μου αρέσουν.
0: Εντάξει, συγγνώμη. Για πήγαινε παρακάτω, τι άλλο έχουμε.
1: Λοιπόν, κανόνιζες έξοδο σε βίντεο κλαμπ. Όχι, έδινες ραντεβού κανονικό. Τι θα κάνουμε σήμερα, πάμε σε βίντεο κλαμπ. Με χάζευες καμιά ωρίτσα, δύο ώρα τις ταινίες.
0: Αυτό δεν το έχω κάνει ποτέ.
1: Τις ταινίες που υπήρχαν εκεί. Εγώ, επειδή η μαμά μου είχε βίντεο κλαμπ στο χωριό, στην Επισκοπή, έβλεπα ότι γινόταν.
0: Όχι, okay, τα ακούω.
1: Γενικότερα. Καθόσουν εκεί πέρα, επειδή μου καμιά ωρίτσα έβλεπες, και αν είχες ώρα μετά, τη βλέπατε το ίδιο βράδυ την ταινία.
0: Βέβαια, γιατί το δεκαετία του 90 δεν είχαμε τόσες πολλές δουλειές. Μπορείς να φας δύο ώρες να διαλέξεις ταινία.
1: Και δεν μιλάω μόνο για δεκαετία του 90, μιλάω και για millennial.
0: Και άλλες δύο ώρες μετά να τη δεις. Με το φίλο μου, το Μινά, το κάνουμε αυτό. Καλημέρα στο Μινά. Που μέναμε για δίπλα. Λέει, πάμε στο βίντεο κλαμπ να βρούμε κάτι, να πάμε μετά σπίτι να το δούμε.
1: Ναι. Λοιπόν, εγώ θυμάμαι ότι ήμασταν με τον Νίκο έτσι κάνα χρόνο. Οπότε μιλάω έτσι για περίοδο 2018-2019 και υπήρχε ακόμα το βίντεο κλαμπ στο Μασταμπά εκεί στην Παπανδρέου επάνω, στο Λεβαρέ κοντά.
0: Παπανδρέου το 7.
1: Μπράβο.
0: Στη γωνία με τα δουβλάκια.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Είναι γωνία εκεί πέρα.
1: Θα μπορούσε.
0: Πρέπει τι να θα μπορούσε,
1: είναι ακριβώς. Είναι ρομαντική γωνιά.
0: Όχι, παιδί μου, είναι. Ξέρω ακριβώς που λες. Ένα ισόγειο με δουβλάκια.
1: Όχι στη ρομαντική γωνία. Τι λέω, μου αρέσει την Παπανδρέου επάνω, ναι.
0: Αυτό το ίδιο πράγμα λέει. Γιατί διορθώνεις τον εαυτό σου που το έχει πει σωστά.
1: Τέλος πάντων, και τότε ο άνθρωπος τα μάζευε. Οπότε έδινε, τις πουλούσε, δεν τις νίκιαζε, με τύπου 1 ευρώ, 2 ευρώ.
0: Έλα να πάρεις,
1: και
0: ναι.
1: Είχα πάρει τότε το Κορίτσια στον Ήλιο με το Γιάννη Βόγλη, την Άννα Μπέλ, δεν θυμάμαι το όνομα της οποίου, Στάσου Μίγδαλα.
0: Okay.
1: Εμένα αυτή η ταινία με κάνει και κλαίω και κοροϊδέψτε άφοβα, δεν με ενδιαφέρει.
0: Μήπως απλές αλλεργίες στα ξηρούς καρπούς και με τα αμύγδαλα κάτι παθαίνει.
1: Όχι, έχω αντικαταστήσει τα πατατάκια με τους ξηρούς καρπούς, άφησέ με.
0: Okay, είπα να ρωτήσω. Για σένα νοιάζομαι.
1: Και πήραμε και τον κώδικα Da Vinci. Διότι ήταν δύο ταινίες που ήθελα να τις έχω στη συλλογή μου.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Αυτό μετά.
0: Άλλο που έχουμε από τα 90s.
1: Λοιπόν,
0: κάναμε να γίνει λίγο γέρο. Η πρεσβειοποίηση δεν είναι αρκετή.
1: 90s τώρα, εντελώς 90s όμως. Και 80s. Επειδή δεν υπήρχαν κινητά τηλέφωνα.
0: Τι λες, βρε, πώς ζούσατε τότε.
1: Σαν παιδί, για να βρεις τους φίλους σου, πήγαινες έτσι και απλά βαρούσες την πόρτα του σπιτιού τους.
0: Ή στην καλύτερη πρέσβη τηλέφωνο στο σπίτι.
1: Ναι, αλλά εντάξει, τα μικρά παιδιά που ήταν ήδη έξω στη γειτονιά, ρε παιδί μου, δεν θα έκαναν τον κόπο να πάνε μέχρι το σπίτι τους να ψάξουν στο τηλεφωνικό κατάλογο.
0: Ναι, συγγνώμη, εγώ δεν μεγάλωσα στη Γαλλίφα, συγγνώμη.
1: Ναι, έτσι ήταν. Αβέρτα κουβέρτα στο χωριό, ειδικά.
0: Δεν ήθελα να σε θίξω.
1: Πήγαινε, χτυπούσε την πόρτα. Ναι, γεια σας, είναι εδώ ο Μανώλης, ο Σάκης, ο Σύφης, η Κατερινούλα, η Εβδούλα, η Μαρία.
0: Ο Μανώλης. Πόσα χρόνια ακούς αυτό το όνομα. Ο Μανώλης δεν μένει εδώ. Μα χθες παίζαμε μαζί. Ο Μανώλης πέθανε το 1812.
1: Τι
0: λες! Τίποτα. Κάνω μια μεγάλη. Κάνω μια τρομερή ταινία με plot twist και διάφορα τέτοια. Άμα τα κάνει ο Σαμαλά είναι καλό. Άμα τα κάνω εγώ με βρίζει.
1: Έχουμε χρόνο να προχωρήσω.
0: Φυσικά και έχουμε χρόνο. Τι γουστάρουμε κάνουμε.
1: Ωραία, λοιπόν. Όλα τα σπίτια είχαν έναν σταθερό υπολογιστή.
0: Όσα είχαν.
1: Πολυτελείας.
0: Όσα ναι, είχαν.
1: Εμείς δεν είχαμε ποτέ υπολογιστή. Στο λάπτοπ πήραμε κατευθείαν.
0: Μια πλούση στη Γαλλίφα.
1: Όχι, στην Επισκοπή.
0: Συγγνώμη, δεν ήθελα. Λοιπόν. Έχω μπερδευτεί με το πού είστε, πού μένετε, πού ήσασταν και που κάνετε ό,τι κάνατε.
1: Βρε παιδί μου, Επισκοπή μέναμε, μεγαλώσαμε, πηγαίναμε ναι, ναι, ναι. Σχολείο. Γαλλίφα πηγαίναμε Σαββατοκύριακα.
0: Α, ήταν το εξοχικό σας.
1: Όχι, ήταν το σπίτι της γιαγιάς.
0: Απλά πηγαίνετε με τα πόδια. Πάμε στο εξοχικό, ναι.
1: Ήταν
0: το φτάσαμε.
1: Σπίτι της γιαγιάς. Ήταν το λεγόμενο. Ήταν το λεγόμενο. Οι γονείς μου μας πήγαιναν το Σαββατοκύριακο στη Γαλλίφα γιατί είχαν μία δουλειά να κάνουν και έβγαιναν, περνούσαν τέλεια.
0: Πόσα αδέρφια έχεις?
1: Αλλά τρία, τέσσερις.
0: Ξέρω τι δουλειά είχα να κάνω. Για συνέχισε λοιπόν.
1: Σταμάτα, δεν τρέπεσαι.
0: Βιολογία είναι, βιολογία, επιστήμη, δεν είπα κάτι κακό.
1: Η αλήθεια είναι ότι οι γονείς μου δεν.
0: Και εσύ πιο μεγάλη, Μαρία μου. Οπότε είσαι πάει πολλές φορές τη γιαγιά.
1: Είναι οι γονείς μου ζηλευτό ζευγάρι μέχρι και σήμερα.
0: Όχι, όχι, με τους Ματιάς αυτού που να είναι πάντα αγαπημένοι, να είναι πάντα οι καλύτεροι από όλους.
1: Ναι. Λοιπόν, επειδή έχω πάρα.
0: Το ξέρεις ότι αυτό το μικρόφωνο θα γίνει τρέιλερ.
1: Επειδή έχω πάρα πολλά, θα πω ένα τελευταίο.
0: Περνάει υπέροχα.
1: Ευτυχώς. Ευτυχώς δεν έχει πάει 10 η ώρα να μας ακούει ο μπαμπάς μου. Μετά τις 10 μας ακούει.
0: Θα το παραλάβω. Θα γίνει trainer, θα ακούει συνέχεια.
1: Λοιπόν, θα πω ένα τελευταίο τώρα, γιατί δεν μας παίρνει άλλο ο χρόνος. Περίμενες, λέει, δίπλα από το ραδιόφωνο για να γράψεις σε κασέτα το αγαπημένο σου τραγούδι.
0: Αλήθεια είναι.
1: Αυτό.
0: Και έφυγε να μην μιλάει πάρα πολύ ο τύπος που έχει το μικρόφωνο για σφάση του χαλαίου τραγούδι. Ισχύει. Και μιλώντας γι' αυτό, ακούσουμε ένα κομματάκι τώρα, γιατί νομίζω ότι το παρακάναμε.
1: Δεν κάνουμε κόπη σαν

0: Μακράκι, παιδί μου, έχω ένα πρόβλημα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι πρόβλημα, αλλά έχω ένα ζήτημα και θέλω τη βοήθειά σου. Mm-hmm. Πάντα, γιατί σε εμπιστεύομαι τυφλά. Γι' αυτό είμαστε στο ραδιόφωνο, άλλωστε, γιατί δεν φαινόμαστε. Είδες πως το έφερα έτσι. Λοιπόν, αποφάσισα να αλλάξω συσκευή κινητού. Είναι, ήρθε η ώρα, το έχω 2 χρόνια αυτό. Εντάξει. Αλλά δεν θέλω να δώσω πάρα πολλά λεφτά. Εντάξει. Και για να πάρω κάτι καλό, χωρίς πολλά λεφτά, διατίθεμαι να πάρω και μεταχειρισμένο. Okay. Αρκεί να ξέρω ότι είναι ελεγμένο, ότι έχει εγγύηση και όλα αυτά. Τι μου προτείνει!
1: Θέλει Android, Samsung.
0: Ναι, πάντα.
1: Ωραία. Θα πας
0: Talento διαόλου. Α, για πες.
1: Θα πας Mobi Store, Evans 36. Διαφορετικά, εάν δεν έχεις χρόνο, κάλεσε να σου πούν τη γνώμη τους στο 2810-28000. Φωτεινή, Κώστας, Τέλειος. Όποιος το σηκώσει, τέλος πάντων, είναι και τα 3 παιδιά αξιοπιστίας. Ωραία. Θα σου βρουν το ιδανικό για εσένα. Είτε μεταχειρισμένο, το καινούριο και με εγγύηση.
0: Και ταμπλετάκι παίζει.
1: Βεβαίως και wearable παίζει. Η Samsung γενικότερα αναξίζει ότι σε καινούργια συσκευή δίνει 2 χρόνια εγγύηση.
0: Οκ.
1: Οπότε πολύ πιθανόν μία μεταχειρισμένη συσκευή να έχει ήδη την εγγύηση της
0: εργοστασιακή.
1: Την εργοστασιακή της αντιπροσωπείας.
0: Και αν δεν την έχει όμως, Mobistore πάρει έξτρα εγγύηση. Ναι, γιατί είμαστε άρχοντες.
1: Ισχύει.
0: Είναι για αρχόντους, δεν είναι για λινάτσες η Mobistore.
1: Οπότε μιλάμε για εξουσιοδοτημένο κατάστημα Samsung, είτε για service, είτε για αγορά κινητών, tablet, wearable.
0: Αυτό, λοιπόν, σε πιστεύουμε τυφλά, όχι τίποτα άλλο, γιατί εγώ ξέρω ότι εσύ είσαι κυρία. Σε αντίθεση με τον Παντελίδη που είχε κάποιους συνδυασμούς για την τότε σύντροφό του.
1: Ίσως.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 10.
1: Τι κάνεις όταν θέλεις μπουγάτσα, αλλά δεν προλαβαίνεις να σταματήσεις μέσα στην πολύ άσχολη μέρα σου? Πας στις νέες φιλοσοφίες και την απολαμβάνεις on the go. Η ποιότητα που ξέρεις, νέες γεύσεις και πολλές επιλογές σε ένα νέο τρόπο απόλαυσης για να βρεις τη δική σου αγαπημένη. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
2: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
3: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
4: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
5: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
6: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
7: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
8: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
9: Είμαι η Άννα.
10: Είμαι ο Λάκης.
11: Είμαι η Αφροδίτη.
12: Είμαι ο Γιάννης.
13: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
14: Είμαι η Αγάπη.
15: Είμαι ο Δημήτρης.
16: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
17: Είμαι ο Βαγγέλης.
16: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
18: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
19: Πίναζες. Ώρα για κολατιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύσπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό snack ή ένα fresh snack?
6: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού. Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, EcoSteel. Στην EcoSteel θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
4: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
6: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
4: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
6: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Και φυσικά είμαστε εδώ πέρα. Γεια σας, κυρία Μακραγή, τι κάνετε?
1: Γεια σας, κύριε Χατζηδάκη. Όλα καλά εσείς?
0: Δεν είμαστε μόνοι μας. Έχω φέρει και παρέα, γιατί έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα δράση, ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα βασικά, για το οποίο θα μας μιλήσει η υπεύθυνη του όλου project, η κυρία Λίνα Ψούνη, ψυχολόγος γυμνάστρια. Καλημέρα, Λίνα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Αρχικά, όχι, να είμαι σωστός. Καλημέρα, κυρία Ψούνη, τι κάνετε? Ευχαριστούμε που είστε εδώ. Και τώρα γνωριστήκαμε. Καλημέρα, Λίνα, ναι.
2: Μπράβο, έτσι.
0: Λοιπόν, Λίνα, έχουμε το πρόγραμμα το οποίο τρέχει ήδη, το All Grid Blue Green, το οποίο δώσε μας 2-3 πληροφορίες σχετικά με αυτό και η κυρία Μακράκη έχει κάποιες κέρυες ερωτήσεις περί τούτου.
2: Ναι. Καταρχήν, ευχαριστούμε πολύ για την προβολή του προγράμματος. Το πρόγραμμα αφορά δράση στη φύση, άσκηση, γυμναστική για όλους, σε συνδυασμό με την ευεξία μας. Οπότε προσπαθούμε μέσα από διάφορες δράσεις που είναι ελεύθερες και δωρεάν για όποιον επιθυμεί να συμμετέχει, να συνδυάσουμε όλο αυτό το κομμάτι και να προσπαθήσουμε να δώσουμε έμφαση στο ότι ευχαριστιόμαστε ακόμα περισσότερο αυτό που κάνουμε. Έτσι. Πολύ γενικά είναι η φιλοσοφία του project.
0: Λίνα, η πρώτη μου ερώτηση έχει να κάνει σχετικά με τις δύο ειδικότητές σου, γιατί το γυμνάστρια συνάδει πάρα πολύ με αυτό που περιέγραψες μόλις τώρα.
2: Ναι, ναι.
0: Μπορείς να πεις ότι το λόγο πρόγραμμα έχει και κάποια ψυχοθεραπευτικά, ας το πούμε πιο σωστά, assets τα οποία συνδυάζονται με την, δηλαδή η ευεξία του σώματος με την ευεξία την ψυχική?
2: Ναι, ναι, βέβαια. Μα και αυτό κάνει τη διαφορά στο πρόγραμμα, στο ότι εγώ ασχολούμαι κυρίως με την αθλητική ψυχολογία, οπότε είναι η ενίσχυση των αθλητών. Συνεργαζόμαστε με την κυρία Κλειό Αποστολάκη, η οποία είναι οικοψυχολόγος, και το κομμάτι της οικοψυχολογίας είναι το πώς θα νιώσουμε πιο όμορφα όταν είμαστε στη φύση, πώς θα ανοίξουμε τις αισθήσεις μας ώστε να κάνουμε έτσι ένα άδειασμα του μυαλού μας και να μπορέσουμε να απελευθερώσουμε τις πολλές σκέψεις, το στρες που μας ταλαιπωρεί, και να το συνδυάσουμε και με την άσκηση. Οπότε είναι έτσι ένα συνδυαστικό πρόγραμμα, το οποίο το έχουμε κάνει 2 χρόνια ήδη στα Χανιά και έχουμε δει καταπληκτικά έτσι αποτελέσματα από τους συμμετέχοντες.
0: Λίνα, συγγνώμη, πώς επιτυγχάνεται αυτό? Γιατί όπως το περιγράψεις, το έχω απόλυτη ανάγκη, για όνομα του Θεού. Αυτό το πράγμα εκεί πάνω δεν κλείνει ποτέ.
2: Ναι, αυτό ακριβώς. Και έτσι το σκεφτήκαμε κι εμείς, διότι προφανώς κι εμείς, παρότι είμαστε ψυχολόγοι, έχουμε αρκετό στρες. Οπότε με το να βρίσκεσαι στη φύση και να προσπαθήσεις να νιώσεις καλύτερα όλο αυτό που σου προσφέρει το περιβάλλον, όπως να ακούσεις αν είσαι στη θάλασσα, ας πούμε, τον παφλασμό των κυμάτων, αν είσαι στο πάρκο, τα φύλλα, τον ήχο των δέντρων και του περιβάλλοντος, να μπορέσεις να δώσεις περισσότερη έμφαση στην ομορφιά, το να ανοίξει το μάτι μας από το να απελευθερωθεί, ας πούμε, από όλο αυτό το καθημερινό, οθόνες, θόρυβος.
0: Μόνο εδώ πέρα έχουμε 4 αυτή τη στιγμή. Χωρίς τα κινητά. Χωρίς τα κινητά έχουμε 4. Ναι,
1: ναι, λοιπόν, μουσική.
2: Ναι. Ο εγκέφαλος του ανθρώπου δεν είναι φτιαγμένος γι' αυτό. Είμαστε όντα που πρέπει να βρισκόμαστε στο φυσικό περιβάλλον. Οπότε όλο αυτό σε συνδυασμό με την ελαφρά άσκηση, και επίσης σε συνδυασμό με το να κάνουμε γυμναστική και να κάνουμε και κάτι το οποίο δεν το έχουμε ξαναδοκιμάσει, όπως για παράδειγμα να κάνουμε SUP yoga. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ναι.
0: Ήταν
2: να κάνουμε

0: κάποια δραστηριότητα στη φύση. Να, και στο Ηράκλειο θα μας προσφέρει ο Σύλλογος Ξηφασκίας έτσι μια δράση σαν παράδειγμα. Θα κάνουμε καλλισθενική, να δοκιμάσουμε και νέα πράγματα τα οποία απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες. Φανταστείτε ότι και στα προηγούμενα μας προγράμματα είχαμε και κυρία που ήταν 90 χρονών. Κι όμως, ας πούμε, έπαιξε μπάτμιντον. Είναι καταπληκτικό αυτό που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος αν ξεπεράσει τα όρια του.
1: Αυτή θα ήταν η επόμενη μου ερώτηση. Εάν κάποιος που ακούει και ενδιαφέρεται για το εν λόγω πρόγραμμα, αλλά έχει να γυμναστεί αρκετό καιρό. Φαντάζομαι δεν πάτε να σκαρφαλώνετε στα βουνά και να τρέχετε 10 χιλιόμετρα.
0: Όχι, δεν θα κάνουμε πρωταθλητισμό.
1: Είναι μια αρχική, μια entry level, ας το πούμε έτσι, άχυση.
0: Εννοείται.
1: Ίσα να ξυπνήσουν οι μύες και το γενικό σύστημα του σώματος.
0: Εννοείται και ξέρετε. Σα διέκοψα, συγγνώμη.
1: Όχι, εγώ σα
0: διέκοψα. Αν κάνει κάτι το οποίο δεν έχει ξανακάνει και ξεπεράσει λίγο τον εαυτό σου, λίγο, να δοκιμάσει κάτι καινούριο. Η ικανοποίηση που λαμβάνουμε είναι τόσο μεγάλη που μας ξυπνάει και περισσότερο κίνητρο να γυμναστούμε μετά.
2: Λοιπόν.
0: Οπότε ακόμα και αυτό μας δίνει έτσι μια όθηση στο να ικανοποιηθούμε από όλο αυτό που θα δοκιμάσουμε.
2: Μα μόνο από τον τίτλο που έχει το εν λόγω πρόγραμμα All Great Blue Green παραπέμπει σε μια αισιοδοξία και ότι κάτι αλλάζει. Λοιπόν,
1: εγώ αρχικά όταν το δω νομίζω πως είναι εκλογικά αποτελέσματα.
2: Έλα.
1: Δεκαετία του 80 μεγάλωσα, τι να κάνω.
2: Κάπου εδώ να πούμε ότι είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, διόρθωσε με αν κάνω λάθος, του Erasmus Plus.
0: Ναι.
2: Σωστά.
0: Είναι ωραία. Το Erasmus Sport. Ναι.
2: Ωραία. Αλλά μπορεί να λάβει μέρος, ας το πούμε, να συμμετέχει οποιοδήποτε. Γιατί εμένα από το να ακούω Erasmus πάει το μυαλό μου σε φοιτητές που έρχονται από άλλες χώρες και κάνουν ένα πρόγραμμα σπουδών εδώ.
1: Έχεις παρτάρει ως αφοιτήτρια μακράγη.
2: Με ερασμητές, ναι.
1: Ήμουν σίγουρη. Το βλέπω στα μότερα σου.
2: Ήθελα να πάω και στην Κρακοβία τότε εγώ Erasmus που σπούδαζα, αλλά με έχει κερδίσει υποκριτική είχα παραστάσει εδώ. Οπότε μπορεί να συμμετέχει και ο οποιοσδήποτε πολίτης. Έτσι, δεν απευθύνεται μόνο σε φοιτητές.
0: Ναι, ακριβώς. Το πρόγραμμα είναι Erasmus Sport. Δεν τα γνωρίζουμε και τόσο τα Erasmus Sport. Είναι πάλι ευρωπαϊκά προγράμματα και απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες, σε όλους τους ανθρώπους. Είναι η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού 23 με 30 Σεπτέμβρη, γι' αυτό γίνεται και σε αυτή την περίοδο. Οπότε κυρίως απευθύνεται το πρόγραμμα σε άνθρωπους που είναι μεγαλύτερης ηλικίας, κάποιους που δεν γυμνάζονται, να ευαισθητοποιηθούν με σκοπό έτσι να αποκτήσουμε κίνητρα για καλύτερη διάθεση και να ασχοληθούμε με την άσκηση.
2: Ωραία. Είναι ένα πρόγραμμα λοιπόν εν κατακλείδη, All Great Blue Green ονόματι, που πραγματοποιεί δωρεάν δράση συνδυάζοντας άσκηση στη φύση με τη σωματική υγεία, την ψυχική υγεία, την κοινωνική ένταξη και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Διοργανώνονται από τις 23 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, βλέπω εδώ, σε Χανιά και Ηράκλειο. 23 με 26 θα είστε Χανιά και 27 με 30 θα είστε Ηράκλειο. Σωστά, ναι. Και πραγματοποιείτε διάφορες ομιλίες και βιωματικά εργαστήρια.
0: Ναι.
2: Θέλετε λίγο να μας πείτε πού θα σας βρούμε σε κάθε πόλη.
1: Αυτό εγώ το άκουσα, με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Θέλω να γίνω μέρος αυτού. Τι πρέπει να κάνω γι' αυτό?
0: Ναι, λοιπόν, υπάρχει η σελίδα του προγράμματος που έχει και όλες τις λεπτομέρειες. allcreteblugreen.eu. Και εκεί έχουμε αναλυτικά όλο το πρόγραμμα και τις δράσεις που θα γίνουν. Επίσης μπορεί κάποιος να δηλώσει σε ποια δράση θα συμμετέχει. Να κάνουμε μια παρένθεση να πούμε ότι θα διεξαχθούν και ομιλίες και από τους εταίρους του έργου, οι οποίοι προέρχονται από 10 χώρες ευρωπαϊκές, και ομιλίες από Έλληνες, δηλαδή και στα ελληνικά και στα αγγλικά, και στα Χανιά και στο Ηράκλειο. Στα Χανιά θα γίνουν 24 με 25 Σεπτέμβρη στο ΚΑΜ, στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, και στο Ηράκλειο σε συνεργασία και με το Μητροπολιτικό Κολέγιο, στο Αμφιθέατρο του Κολεγίου, 29 και 30 Σεπτέμβρη θα είναι και οι ομιλίες. Προφανώς και εκεί είναι ελεύθερη είσοδος για όλους. Το πρόγραμμα έχει ήδη αναρτηθεί στη σελίδα, και όπως και το πρόγραμμα των δράσεων. Οι δράσεις άσκησης θα γίνουν σε ανοιχτούς χώρους, και επίσης έχουμε και μια πρόσκληση για αθλητικούς φορείς, ακόμα και για ιδιωτικά γυμναστήρια ή ιδιώτες που είναι σχετικοί με την άσκηση, να διοργανώσουν και οι ίδιοι μια δράση στη φύση, ώστε να τη συμπεριλάβουμε στο πρόγραμμά μας.
1: Εξαιρετικό.
2: Μπράβο, ρε παιδιά,
1: πάρα πολύ ενδιαφέρον και πολύ πρωτότυπο και ωραίο για όλο τον κόσμο.
2: Ισχύει και εδώ πέρα αυτό, ταιριάζει με αυτό που λέω πάντα, ότι είμαι σίγουρη ότι γίνονται καλά πράγματα στον κόσμο, αλλά δυστυχώς δεν προβάλλονται τόσο.
1: Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ πέρα.
2: Γι' αυτό είμαστε και εμείς εδώ πέρα.
1: Μόνο εμείς, κανείς άλλος.
2: Πραγματικά, πολλά πολλά συγχαρητήρια. Αυτό είναι πολύ ωραίο και να ενώνονται οι άνθρωποι και να... Γιατί ρε παιδί μου, είναι αλλιώς να πεις ότι θα σηκωθώ Σάββατο πρωί, Κυριακή πρωί, να πάω μια βόλτα στη θάλασσα, να πάω να τρέξω λίγο, και αλλιώς να πεις ότι α, διοργανώνεται αυτό, πάω να πάρω μέρος και εγώ. Γιατί εκεί θα βρεις σου δίνει ένα κίνητρο να σηκωθείς, να πας και μόνος σου.
1: Αυτό. Πάντως, Λίνα, εγώ θα σου το πω τώρα, επειδή με κέρδισε όπως το περιγράψε και μου τσίμπησες κάποιες χορδές που με ενδιαφέρουν. Αν αύριο μεθαύριο σε κάποια από τις δράσεις δεις ένα τύπο 45 που έχει να γυμναστεί πάρα πολύ καιρό να υποφέρει, έλα μου πεις, Βαγγέλη, δεν είναι κάτι, θα το καταφέρεις αυτό.
0: Μα εννοείται, αυτό είναι το νόημα πραγματικά. Και η χαρά που παίρνει ο κόσμος, δηλαδή. Και μετά από αυτό που είδαμε και τα προηγούμενα χρόνια, γιατί σαν ιδέα ακούγεται ωραία, αλλά άμα το δεις και στην πράξη. Παίρνουν τέτοια ικανοποίηση και το λέω και για ανθρώπους που είναι πολύ μεγάλη σε ηλικία και ανθρώπους που πιθανά έχουν και κάποια αναπηρία, διότι το πρόγραμμα αφορά και τη συμπερίληψη. Οπότε γενικότερα αυτό μας ενδιαφέρει, η ευχαρίστηση από τη συμμετοχή και το να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε και την ψυχολογία μας, γιατί και την ψυχολογία μας τη φτιάχνουμε.
1: Αυτό ακριβώς. Εγώ θα το γυρίσω πάλι στο επίσημο. Κυρία Ψούνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας. Έχουμε κάτι να προσθέσουμε τελευταίο που αξίζει να αναφερθεί στον αέρα?
0: Αυτό ότι μπορεί να γίνουν και δράσεις από κάποιον που ενδεχομένως μας άκουσε και θέλει να προσφέρει και αυτός ως προς τη διοργάνωση, και ότι πραγματικά είναι ανοιχτό για όλους. Δηλαδή είναι και μια καλή ευκαιρία να γνωρίσουμε και αθλήματα ή δραστηριότητες που δεν το είχαμε σκεφτεί.
1: Εξαιρετικά από εμάς, χίλια μπράβο και κάθε επιτυχία ευχόμαστε για αυτό το τόσο ενδιαφέρον και ξεχωριστό εγχείρημα, ας το πούμε έτσι, αυτό το πρόγραμμα. Και κάτι μου λέει θα τα πούμε σύντομα από κοντά. Το πιστεύω,
0: τέλεια.
1: Αλήθεια. Καλή συνέχεια, ευχόμαστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο. Και όποιος ενδιαφέρεται, το λέμε μια φορά, www.allcreatebluegreen.eu, πληροφορίες για όλες τις δράσεις και οι περισσότερες πληροφορίες που μπορεί να χρειαστεί κάποιος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχόμαστε. Πες μου, μακράκι.
2: Όχι, ευχαριστώ και από μεριάς μου και κάθε καλό εύχομαι σε όλα και με χαρά σας συναντήσουμε και από κοντά.
1: Αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Καλή
0: αυτό.
1: Συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σας περιμένουμε. Σας περιμένουμε.
1: Πάμε τώρα.
0: Πάρα πολύ.
1: Για χυμλάμε για φύση να ακούσουμε και νερό και χώμα. Γιατί όχι.
2: Σταβέντο και Μελίνα.

0: Και με ένα στόμα είναι σημαντικό να έχουμε για να δεχθούμε το καύσιμο το οποίο θα δώσει ενέργεια για να προβούμε σε δραστηριότητες όπως την προηγούμενη που αναφέραμε.
1: Σωστά. All great, blue, green, λοιπόν.
0: Ναι, εγώ για φαΐ μιλάω, γιατί προκειμένου το σώμα είναι ένα εργαλείο. Το εργαλείο πρέπει να έχει καύσιμο προκειμένου να προβεί σε ενέργειες.
1: Το έχω. Λοιπόν, και αφού κλείσαμε με All Great Blue Green, επανερχόμαστε με αγαπημένο εστιατόριο Κουτάλα για φρεσκομαγειρεμένο
0: Gastronomy Senses.
1: Φαγητό Gastronomy Senses, είτε στον Άι Γιάννη, στην Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36 και Αντωνίου Βορεάδη.
0: Γωνία.
1: Με τηλέφωνο επικοινωνίας 2812-1255.
0: Δεν θα παλιώσει ποτέ αυτό.
1: Ή Ανοπόλεως 2.
0: Όχι,
1: στο
0: γωνία.
1: Κέντρο, με τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-2214-85 για μια ευκαιρία και με το Βαγγέλη Χατζηδάκη μια selfie. Selfie ευκαιρία, να έχεις την ευκαιρία να βγάλεις μια selfie.
0: Σε ευκαιρία. Είναι σε ευκαιρία. Είναι η ευκαιρία να βγάλεις μια selfie είναι σε ευκαιρία. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Το κατοχυρώνω τώρα. Όποιος το χρησιμοποιείς θα του κάνω μήνυση.
1: Ναι, εμένα μου είπαν να έρθω να κάνω λίρα ραδιόφωνο για την ευχέρεια λόγου και την άρθρωση που έχω.
0: Οκ, γιατί όχι.
1: Πάμε παρακάτω. Το φαγητό δεν μπορείτε σε μερίδες, αλλά με το μάτι. Και το μενού αλλάζει καθημερινά. Τι έχουμε σήμερα, τι θα φάμε.
0: Σήμερα, Πέμπτη, προτείνω ανεπιφύλακτα μανιταρόπιτα. Ξέρεις τι, δεν μπορώ να τα φάω όλα, αυτό το πρόβλημά μου. Μα είναι τα ρόπιτα, τι σαλάτες μας και έχουμε κότσι χοιρινό αριστούργημα. Μοσχαράκι στο φούρνο, ρολόκι μα επίσης πάρα πολύ καλό. Τσιπούρα στο φούρνο, πασέτα φούρνου κολάση. Και κοτόπουλο με μπάμιες που μου αρέσει πάρα πολύ. Η μπάμιες είναι από τα ελάχιστα πράσινα πράγματα που τρώω με όρεξη. Εάν νηστεύεις, έχω πια γεμιστάκι τον αρακάτο λαδερό, φασολάδα και ντολμαδάκια εξαιρετικά. Κοτόπουλο φιλέτο, όχι αν νηστεύεις, το έχουμε απλά έτσι και τις ώρες πάντα. Και όπως πάντα κλείνουμε το γεύμα μας με ένα επιδόρπιο είτε πορτοκαλόπιτα είτε σοκολατόπιτα.
1: Φυσικά το κατάστημα είναι ανοιχτό από τις 11 το πρωί ως τις 7 αργά το απόγευμα. Το Σάββατο αλλαγή ωραρίου 12 με 4, ενώ την Κυριακή είναι κλειστά.
0: Κυριακή και πάμε στην εκκλησία και ακούμε καμπάνες. Αυτά είναι
1: και
0: τα πράγματα.
1: Έχω να δηλώσω ότι θα κανονίσουμε μία ημέρα μετά την εκπομπή να κάνουμε ένα διάλειμμα
0: ναι.
1: από τον απατό μου και από τον απατό σου. Έτσι, να αλλάξει το πράγμα. Και θα βρεθούμε κατά τη 1-2 να πάμε Κουτάλα για μεσημεριανό.
0: Σε κούραση φάτσα μου, υπέροχη φάτσα μου.
1: Η δικιά μου υπέροχη
0: μα
1: φάτσα.
0: Μα τη δικιά σου τη βλέπω εγώ.
1: Μα και εγώ βλέπω τη δικιά σου.
0: Τι έχει φάτσα μου.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα δεν έχει φάτσα μου.
1: Η δικιά μου τι έχει, αλλά σε κουράζω. Σταμάτα, μην μιλάς. Δεν θα πάμε στις 11 για μεσημεριανό εμείς.
0: Όχι, τότε ανοίγουν, θα καθαρίσουμε.
1: Στις 11 θα πάνε οι άνθρωποι από Γερμανία, από Αγγλία που έχουν μάθει να τρώνε μεσημεριανό στις
0: 11. That is good.
1: Εγώ που έχω μάθει να τρώνε μεσημεριανό στις 4, παρόλα αυτά θα κάνω μία υπέρβαση και θα πάμε στις 2 μαζί. Εντάξει.
0: Οκ, okay, μακράκι μου έβαλε το πρόγραμμα. Εγώ πάω να ακούσω του αργυρού τι καμπάνε γιατί. Εντάξει, ποιο το λέει αυτό.
1: Αργυρός.
0: Άσαν το λέει αυτός.

0: Το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Δεν θυμάστε με έναν κύριο, πώς τους λένε ρε στην Κωνσταντινούπολη, αυτούς που πουλάνε μπαχαρικά, βότανα και τέτοια?
2: Ξέρω, Αμπντούλ.
1: Φρε Αμπντούλ δεν τον λέγανε, το επάγγελμα ψάχνουν, μπαχαροπόλη.
2: Μπαχαροπόλη, έψαχνα μια πολύ συγκεκριμένη λέξη.
1: Με τον Τούρκο κυρίουλη τον Μπακάλι που είχε έτσι ένα χαμόγελο έτσι λίγο πονηρό.
2: Γιατί δεν το έχω, γιατί δεν το έχω καθόλου το ρέφερε.
1: Δεν το θυμάσαι.
2: Λόγω ηλικίας είναι μάλλον.
1: Πρέπει να βρω ένα. Όχι, έχει γίνει πρόπερση. Πρόπερση, το 24.
2: Είμαι καιρό γέρο, δεν είναι κάτι.
1: Το 23 με 24, εκείνη την περίοδο γινόταν. Θυμάμαι γιατί είχα τραβήξει κι εγώ, είχα πάει αναδρομές στον Νίκο Οικονομόπουλο και την ώρα που το έλεγε live, βιντεοσκοπ. Ακούσα τη φίλη μου που καθόταν απέναντι, φιλιά στην Αλμπενίτσα μου.
2: Όχι, σε ποια? Καθόταν...
1: Αλμπένα, Αλμπένα.
2: Όχι, okay, φιλιά στην Αλμπένα.
1: Ναι, που καθόταν απέναντι και το έκανα. Και είχε πάρει ακριβώς ίδιο βλέμμα του κυριούλη και το θυμήθηκα τώρα.
2: Αν έχετε την παραμικρή ιδέα τη λέει μακρά, έχει 6931-929-929 το Viber που σα ανεβάζει.
1: Είμαι σίγουρη ότι έχετε βιντεοσκοπήσει ένα εν λόγω τέτοιο.
2: Δεν έχω την παραμικρή.
1: Αυτό το trend. Στείλτε του τώρα, παιδιά, να σταματήσει απλά.
0: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
5: Κουτάλα.
4: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
5: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
4: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
5: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
4: Όσο θέλεις?
5: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
4: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
5: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
6: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
7: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
8: Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet? Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
9: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
10: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
9: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
10: Ξεκίνα από λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
9: Ανθεκτικά, οικονομικά μονοτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
10: Κλενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
9: Κλενακάκης. Χρώματα μονοτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
10: Λενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
11: Βρείτε μας στο Instagram. App 92,9.

0: Και σε ρωτάω, μακράκι παιδί μου, ακούσαμε πριν για το πρόγραμμα All Great Blue Green. Τι γίνεται όταν θέλουμε να είμαστε από την πλευρά του θεραπευόμενου, σωματικά και ψυχικά.
1: Εκτός ότι ακούμε να μένει διάτη.
0: Ναι, αυτό βοηθάει, γι' αυτό όταν είσαι από την πλευρά του.
1: Τι ωραία χρειά που έχει ο Χρήστος.
0: Ναι, ναι, τώρα εντάξει, τι λέμε.
1: Πολύ μου αρέσει.
0: Τα αυτονόητα θα λέμε εδώ πέρα.
1: Πολύ μου αρέσει και ευχαριστώ πάρα πολύ το Mr. List που από ό,τι φαίνεται με ακούει και ενσωματώνει τραγούδια του γούστου μου.
0: Αρχικά είσαι η πιο όμορφη.
1: Αυτό είναι ο καλύτερο.
0: Μαρία, είσαι η πιο όμορφη γυναίκα εδώ μέσα.
1: Πού είναι η άλλη.
0: Είσαι η πιο όμορφη γυναίκα εδώ μέσα. Έλεγα λοιπόν ότι γίνεται ότι μπορεί εύκολα να βρεθεί στην πλευρά του θεραπευόμενου. Τι γίνεται όμω για τον άνθρωπο που θέλει να βρεθεί στην πλευρά του θεραπευτή. Γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θέλουν να ακολουθήσουν μια καριέρα σε αυτό το κλάδο και πολύ καλά κάνουν. Έχουμε τη λύση. Γιατί δεν είμαστε από το πρωί 8 με 11 στον app 92,9 το ρεύμα που σα ανεβάζει. Και έχουμε λύση για όλα τα προβλήματα ή ζητήματα. Γιατί το πρόβλημα είναι αρνητική λέξη. Mm-hmm. Ζητήματα που σε απασχολούν. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Η λύση είναι μία και ακούει στο όνομα Κολέγιο Θεραπευτικών Επιστημών ICPS College. Με 37 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στην ψυχολογία, στη συμβουλευτική και στην ψυχοθεραπεία. Γιατί πρόκειται για τη μεγαλύτερη σχολή ψυχολογίας στην Ελλάδα. Το οποίο προσφέρει αναγνωρισμένα πτυχία και μεταπτυχιακά σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του University of Lancashire. Mm-hmm. Εκεί ήμουν και εγώ.
1: Ναι, το πολύ, γνωρίζω, το θυμάμαι.
0: Πολύ βόρεια, πολύ βόρεια. Εκεί πέρα.
1: Κρύο.
0: Να σου πω, το χειμώνα δεν ξημέρωνε και το καλοκαίρι δεν νύχτωνε.
1: Το σέντρα, επειδή ήσουν κοντά στις σκανδιναβικές χώρες που συμβαίνει αυτό.
0: Πώς τα συνδέεις έτσι με την ιστορία που μου λέγες πριν.
1: Χώρες πάνω από τον ησημερινό. Σημαίνει, είναι λόγω του ήλιου. Τις θέσεις που λαμβάνει ο ήλιος.
0: Όσο πιο κοντά είμαστε, στους πόλους της γης, τόσο πιο έντονο είναι το φαινόμενο που μόλις ανέφερα. Δεν ξέρω πώς ονομάζεται. Γιατί ξέρεις ότι η γη δεν περιστρέφεται έτσι.
1: Όχι, θα το βρω και θα σου απαντήσω.
0: Έχει μια μικρή κλίση. Οπότε το χειμώνα αποκλίνει ο βόρειος πόλος από τον ήλιο, ενώ το καλοκαίρι συγκλίνει προς τον ήλιο. Τι επιστημονικό επίπεδο είναι αυτό. Δώστε μου 5 πούλιτζερ να φύγω να πάω σπίτι μου. Τελειώνει το θέμα.
1: Σωστά. Επειδή δεν μου αρέσει να τα ψάχνω όλα εγώ σε ChatGPT και αυτά, θα σκεφτώ πώς το λένε και θα σου απαντήσω. Δεν ξέρω πότε θα σου απαντήσω, αλλά θα σου απαντήσω.
0: Ωραία, εντάξει, εμείς εδώ πέρα είμαστε. Έχουμε και λέμε 4 εξειδικευμένα μπάτσελορ, 15 πρωτοπόρα μάστερ και πάνω από 30 επαγγελματικά προγράμματα. Και οι σπουδές γίνονται είτε διαζώσεις σε εγκαταστάσεις στον νέο κόσμο, είτε μισό-μισό online από το σπίτι σας. Και εντάξει, κάποια στιγμή πρέπει να πεταχτείτε λίγο εκεί πέρα να δείτε τι συμβαίνει και να κάνετε καμία εξέταση, φαντάζομαι. Παρ' όλα αυτά, αν σας απασχολεί και το οικονομικό θέμα, έχουμε και ειδικές υποτροφίες και εκπτώσεις μέχρι 31 του 26 AKA τρέχοντος έτους. Πληροφορίες περισσότερες βρίσκεται και στο icps.college ή καλέστε στο 210-645-6565. Και το επόμενο κομμάτι είναι αφιερωμένο στο φίλο μου τον Γιάννη, που είναι εδώ πέρα κάθε μέρα, Μαρία. Mm-hmm. Κάθε μέρα ο Γιάννης πάει δουλειά, ανοίγει και ακούει για 92,9. Οπότε, επειδή ξέρω τις αδυναμίες του, σιγά το δύσκολο, αυτό είναι για σένα.

0: ώρα περάσαμε και σήμερα. Γελάσαμε, κλάψαμε, νιώσαμε νέα συναισθήματα, γνωρίσαμε νέους ανθρώπους. Καλημέρα, Στυλίνα. Κάναμε, αναφέραμε πράγματα από τα 90s. Ήρθαμε πιο κοντά. Απομακρυνθήκαμε, αλλά πάλι τα ξαναβρήκαμε. Γενικά κάνω μια αποτίμηση.
1: Τι λες?
0: Είμαι λίγο ρομαντικός σήμερα, πειράζει.
1: Επειδή δεν θα έρθεις αύριο.
0: Δεν θα έρθω, και αν έρθω.
1: Αφού δεν θα έρθεις.
0: Ναι, και αν έρθω.
1: Φτιάξε με.
0: Δεν θα έρθω. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, η κυρία Μακράκη, αφού έλαβε την απογοήτευση της μοναξίας της επερχόμενης. Τι ωραία που τα λέω σήμερα.
1: Ναι, μπράβο.
0: Όχι, μπράβο μου, όχι, μπράβο μου, μπράβο μου.
1: Να κάνεις ραδιόφωνο.
0: Δεν νομίζω, μωρέ. Δεν μου αρέσουν αυτά εμένα. Άσε που δεν το έχω. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, εγώ έφυγα. Η Μακράκη θα μείνει εδώ πέρα για κάποιο λόγο.
1: Όχι, και εγώ έφυγα για τώρα. Θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 8 σχετικό. Το ακαδημαϊκό τέταρτο μετράει παντού.
0: Θα τα πούμε ξανά εδώ στο Νάμπρε, είναι δικό μου.
1: Είναι ο Κάρολος Κουν.
0: Κάρολος Κουν. Λοιπόν, ξέρεις τι. Έχω μπερδευτεί πάρα πολύ. Οπότε πάμε το κλείσιμο όπως το αρμόζει. Γιατί ο ακροατής που έχει κάτσει εδώ μέχρι τις 11 το αρμόζει ένα σωστό κλείσιμο.
1: Σωστά.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, το σημερινό παρεάκι την έκανε. Γιατί έχει πάει σχεδόν 11. Είμαστε εδώ από τις 8. Μικρή παύση, όμως αύριο, λίγο μετά τις 8 ή ακριβώς 8 όπως σήμερα. Σπάνιο πράγμα για μας. Θα είμαστε ξανά εδώ.
1: Με στον ΑΠΕ 92,9 το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Με Μαρία Μακράκη στο μικρόφωνο, γιατί ο Βαγγέλης Χατζηδάκης θα είναι κάπου. Δεν θα το ματιάσουμε τώρα.
0: Ο Βαγγέλης θα πάει κάπου αλλού. Είμαι ο Βαγγέλης, γεια σας. Είμαι ο Βαγγέλης.
1: Πάψε.
0: Ένα όνομα είναι, δεν μπορεί να το πει σωστά. Με εκθέτει στον κόσμο.
1: Δεν θα τον ματιάσουμε τώρα, θα τα πούμε τη Δευτέρα.
0: Δεν χάνεις όμως την απογευματινή σου συντροφιά με τον Βαγγέλη Πιπίου 4 με 6 στο απλά καθημερινά το απογεύματό σου.
1: Μαζί μας είχαμε φιλοσοφίες, κουτάλα, ICPS College και Mobistore.
0: Εμείς ραντεβού, εμείς τη Δευτέρα, εσείς με τη Μακράκη αύριο.
1: Φιλιά πολλά.

0: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Απ 92,9.
1: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω Απ 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
2: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία, θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
3: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
4: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
5: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5. Νούμερο 5. Let me be, let me be. Don't stop, don't talk. Just feel, let me be. Νούμερο 4. Καλά, καλά, καλά, καλά, καλά. Μη με κάνεις πάλι να αμφιβάλλω. Νούμερο 3. Σπάστε τα όλα απόψε. Να μην μείνει τίποτα. Νούμερο 2.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μονάχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
2: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγυρα θα ρίξω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Απ' το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
4: Και μου λέει εδώ η Μακαράκη όλο νοσταλγικότητα. Μου λέει, αχ, και να μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω. Και της απαντάω εγώ, γιατί δεν έχει κρατήσει την απόδειξη. Και η ξενέρα στα μούτρα της ήταν άνευ προηγουμένου. Προφαβείς τώρα με μένα να κάνεις ρομαντική παύλα, νοσταλγική κουβέντα, να πούμε τα συναισθήματά μας και να γίνουμε πιο καλοί σαν άνθρωποι. Λάθος άνθρωπο βρήκες. Εγώ είμαι ένα ντουβάρι, ένα ξύλο απελέκητο. Πελεκίστε με.
5: Εσύ και ο Τσεπέτο.
4: Γύρω Τσεπέτο.
5: Πινόκιο. Ήταν ο ξυλουργός.
4: Πινόκιο. Παπά.
5: Το κομμάτι.
4: Πινόκιο. Παπά. Συγγνώμη, κάτι δικά μου.
5: Τώρα που την έκανε τη φωνή του Τσεπέτου. Του Τσεπέτο.
4: Ο Τσεπέτο.
5: Γιατί είναι ξένο όνομα, οπότε δεν κλείνει.
4: Γιάννη Τσεπέτο. Ξυλουργικές εργασίες.
3: Απ' το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΒ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
6: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ. Την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
7: Και βγήκατε ραντεβού?
6: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
8: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ulof Palme 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
9: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
10: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
9: Άστο αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
10: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
11: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
10: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
9: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
0: Απ 92,9.

αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Up 92,9.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει. App 92,9. Πρώτη μετάδοση.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 12.
1: Η μπουγάτσα όπως δεν την έχεις ξαναδοκιμάσει. Διάλεξε τη γεύση σου και δημιούργησε τον δικό σου συνδυασμό με toppings, crumbles ή soft παγωτό. Και για να ανακαλύψεις όλες τις επιλογές, ξέρεις που θα μας βρεις. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
2: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης, εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
3: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
4: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
3: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
4: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
3: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
4: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
3: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
5: Τσοκομπίκ, γιγαντιαία απόλαυση.
3: Τσοκομπίκ από τη Fresh Snack.
6: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
0: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρομάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel Κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Croissant 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
6: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
6: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2857-60. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
7: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
8: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
7: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
8: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
9: Τεχνογνωσία για να μπορούμε να δίνουμε λύσεις σε κάθε σας ανάγκη. Εγγύηση για την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Αξιοπιστία για να μπορείτε να μας εμπιστευτείτε. Υδροεμπορική Κρήτης, υδραυλικός και μηχανολογικός εξοπλισμός, προϊόντα ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης και τεχνικών εφαρμογών για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας 17, Άγιος Ιωάννης Χωστός και στο υδροεμπορική.gr, τηλέφωνο 2810-251-656. Υδροεμπορική Κρήτης, Ασπυρτάκης.
10: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
4: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Σας έχω πει τόσες άπειρες φορές ότι πρέπει κάποια στιγμή να δώσετε το R99 για να πάρετε το app το πρωί Plus, για να βλέπετε γιατί γίνεται εκτός μικροφόνου. Και κανείς δεν είχε εξωθεί να πει ρε, ας το δώσω αυτό το 2 ευρώ γιατί αξίζει. Λοιπόν, να σε δώσω στεγνά. Όχι, εμένα θα δώσω στεγνά βασικά. Εσύ δεν έκανες κάτι καλό, κάτι κακό. Καθόμαστε εδώ πέρα, μια στιγμή γυρίζουμε κάτι και μου κάνει. Είναι σημαντικά τα μεγάλα μπαλκόνια για σένα. Και που πήρε δύο πολύ άβολα δευτερούτα, καταλάβω ότι αναφέρεται σε σπίτι. Εντάξει, δεν φταίσαι εσύ, Μαρία Μακαράκη. Εμένα το μυαλό πήγε αλλού. Αλλά σε κάθε περίπτωση η απάντηση είναι ναι. Και στις δύο περιπτώσεις. Παρ' όλα αυτά, είναι τα μεγάλα μπαλκόνια. Είναι σημαντικά σε κάθε.
2: Να φτάσουμε on air για να καταλάβω εγώ τι.
1: Ναι, τι εννοεί. Α, για σπίτι. Ναι, για σπίτι, φυσικά για σπίτι.
2: Μου φάνηκε περίεργο, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Δεν ξέρω ποιο από του δύο μα είναι χειρότερο.
1: Δεν ήθελα να σε βρω στη δύσκολη θέση. Εκτό αέρα, ήθελα να σε βρω στον αέρα στη δύσκολη θέση. Αυτό ακριβώ.
0: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
3: ΝΑΠ 92,9.

0: Up Top 5, νούμερο 5. Let me be, let me be. Don't stop, don't talk, just feel, let me be. Νούμερο 4.
1: Καλό, καλό, καλό, καλό, καλό. Μη με κάνεις πάλι να αμφιβάλλω.
0: Νούμερο 3.
2: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
0: Νούμερο 2.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
4: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
5: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
6: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
7: Είμαι η Άννα.
8: Είμαι ο Λάκης.
9: Είμαι η Αφροδίτη.
10: Είμαι ο Γιάννης.
11: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
12: Είμαι η Αγάπη.
13: Είμαι ο Δημήτρης.
14: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
15: Είμαι ο Βαγγέλης.
16: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το Απλά Καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
17: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
18: Στην Anne Klein's η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
19: Εξυγιαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγιαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό. Την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγιαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
20: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
21: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
20: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
21: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
20: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
21: Γλανακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες ποιοτικές οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
20: Γλανακάκης. Χρώματα μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά, ασβεστομέγα. Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
21: Γλανακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
19: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονειχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομωτική. Barber. Modeling. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Έχεις δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη, μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχει υποστήριξη.
4: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, Οικοστήλ. Στην Οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
5: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
4: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
5: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
6: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
2: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 2. Το lunch break μόλις έγινε πιο νόστιμο. Ώρα να ανακαλύψεις τις νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. Η αγαπημένη σου μπουγάτσα σε ένα νέο κόνσεπτ, πιο εύκολο και φτιαγμένο για τη ζωή στην πόλη. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
1: Απ' το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
2: Δεν θυμάσαι με έναν κύριο, πώς τους λένε ρε στην Κωνσταντινούπολη, αυτός που πουλάνε μπαχαρικά, βότανα και τέτοια.
3: Ξέρω, Αμπντούλ.
2: Φρε Αμπντούλ δεν τον λέγανε, το επάγγελμα ψάχνουν μπαχαροπόλη.
3: Μπαχαροπόλη, έψαχνα μια πολύ συγκεκριμένη λέξη.
2: Με τον Τούρκο κυρίουλη το μπακάλι που είχε έτσι ένα χαμόγελο έτσι λίγο πονηρό.
3: Γιατί δεν το έχω, γιατί δεν το έχω καθόλου το ρέφερε.
2: Δεν το θυμάσαι.
3: Λόγω ηλικία είναι μάλλον.
2: Πρέπει να βρω ένα. Όχι, έχει γίνει πρόπερση. Πρόπερση το 24.
3: Είμαι καιρό γέρο, δεν είναι κάτι.
2: Το 23 με 24 εκείνη την περίοδο γινόταν. Θυμάμαι γιατί είχα τραβήξει κι εγώ ένα, είχα πάει αναδρομές στο Νίκο Οικονομόπουλο και την ώρα που το έλεγε live βιντεοσκοπού. Ακούσα τη φίλη μου που καθόταν απέναντι, φιλιά στην Αλμπενίτσα μου.
3: Όχι, σε ποια? Καθόταν...
2: Αλμπένα, Αλμπένα.
3: Όχι, okay, φιλιά στην Αλμπένα.
2: Ναι, που καθόταν απέναντι και το έκανα. Και είχε πάρει ακριβώς ίδιο βλέμμα του κυριούλη και το θυμήθηκα τώρα.
3: Αν έχετε την παραμικρή ιδέα τη λέει μακρά, έχει 6931-929-929 το Viber που σου ανεβάζει.
4: Είμαι σίγουρη ότι έχετε στείλτε να μου πει και εσείς. Σκοπήσει ένα εν λόγω τέτοιο.
3: Δεν έχω την παραμικρή.
4: Το trend. Στείλτε του τώρα, παιδιά, να σταματήσει απλά.
1: Απ' το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
5: Πίναζες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, ένα απλό snack ή ένα Fresh Snack.
6: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
7: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
8: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές, εκατοντάδες αποπερατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες, πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών, εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
9: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρομάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Μπανάνες ντολ 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
10: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
11: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Βρείτε μας στο Facebook App 92,9.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
3: Κουτάλα.
2: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
3: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
2: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
3: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
2: Όσο θέλεις?
3: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
2: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
3: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
4: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
5: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ. Την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
6: Και βγήκατε ραντεβού?
5: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
0: Μπε στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ούλοφ Πάλμε 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
7: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92.9.
8: App 92.9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
10: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: «Πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια!» Και θα μου πει: «Άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα». Και θα του πω: «Αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις». Και θα μου πει: «Οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash». Και θα του πω: «Πάλι αύριο? Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο». Και θα μου πει:
13: «Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να...»
12: Αστο αγάπη μου, αστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash μπορώ και μόνη μου.
13: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
14: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Λικαρνασσό.
13: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
12: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
15: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
16: Τεχνογνωσία για να μπορούμε να δίνουμε λύσεις σε κάθε σας ανάγκη. Εγγύηση για την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Αξιοπιστία για να μπορείτε να μας εμπιστευτείτε. Υδροεμπορική Κρήτης. Υδραυλικός και μηχανολογικός εξοπλισμός. Προϊόντα ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης και τεχνικών εφαρμογών για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας 17, Άγιος Ιωάννης Χωστός και στο υδροεμπορική.gr. Τηλέφωνο 2810-251-656. Υδροεμπορική Κρήτης Ασπιρτάκης.
17: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
18: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
19: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
18: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
19: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
18: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
19: Λενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
18: Λενακάκης. Χρώματα, μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
19: Λενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
20: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και μου λέει εδώ η Μακαράκη όλο νοσταλγικότητα. Μου λέει, αχ, και να μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω. Και της απαντάω εγώ, γιατί δεν έχει κρατήσει την απόδειξη. Και η ξενέρα στα μούτρα της ήτανε άνευ προηγουμένου. Προφαβείς τώρα με μένα να κάνεις ρομαντική παύλα, νοσταλγική κουβέντα, να πούμε τα συναισθήματά μας και να γίνουμε πιο καλύτερα άνθρωποι. Λάθος άνθρωπο βρήκες. Εγώ είμαι ένα ντουβάρι, ένα ξύλο απελέκητο. Πελεκίστε με.
2: Εσύ και ο Τσεπέτο.
1: Γύρω Τσεπέτο.
2: Πινόκιο. Ήταν ο ξυλουργός.
1: Πινόκιο. Παπά.
2: Το κομμάτι.
1: Πινόκιο. Παπά. Συγγνώμη, κάτι δικά μου.
2: Τώρα που την έκανε τη φωνή του Τσεπέτου. Του Τσεπέτο.
1: Ο Τσεπέτο.
2: Γιατί είναι ξένο όνομα, οπότε δεν κλείνει.
1: Γιάννη Τσεπέτο. Ξυλουργικές εργασίες.
0: Απ' το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΒ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
3: Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. Απ' 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.
4: Όσο μου το έχει ξαναπεί.
5: Αλήθεια.
4: Με δούλευε η πίτσα λεγαζή.
5: Αλήθεια.
4: Το πώς δεν θέλω να είμαστε μαζί.
5: Αλήθεια.
4: Ναι, βαρέθηκα.

0: Top 5. Νούμερο 5. Let me be, let me be. Don't stop, don't talk. Just feel, let me be. Νούμερο 4. Καλό, καλό, καλό, καλό, καλό. Μη με κάνεις πάλι να αμφιβάλλω. Νούμερο 3. Σπάστε τα όλα απόψε. Να μην μείνει τίποτα. Νούμερο 2.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μονάχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
2: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
4: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
5: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον App 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον App 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
6: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
7: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
8: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
9: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
10: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christy Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
11: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
0: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
0: Oh yes!
3: Up 92,9.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 4.
1: Αν δεν έχεις γνωρίσει ακόμα τις νέες φιλοσοφίες, τώρα είναι η κατάλληλη ώρα. Πέρνα από τη Δεδάλου 39 και ανακάλυψε τη νέα εμπειρία της αγαπημένης σου μπουγάτσας. Νέες γεύσεις, πρωτότυπα toppings, ξεχωριστά crumbles και soft παγωτό για να δημιουργήσεις τη μπουγάτσα όπως ακριβώς τη θέλεις. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
2: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Hot προτάσεις στο σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρομάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley Crunchy Oats και Dark Chocolate 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
6: Είναι και όλα Πέμπτη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι η πρώτη Πέμπτη για την καινούργια σεζόν εδώ στο απλά καθημερινά στο ΝΑΠ 92,9. Είναι η πρώτη εβδομάδα εκπομπών και είμαι ο Βαγγέλης Πιπίου. Από τις 4 μέχρι και τις 6 Δευτέρα με Παρασκευή τα λέμε εδώ απλά καθημερινά. Ξεκινάμε με Έλληνα Παπαρίζου και αλήθεια τώρα, Έλληνα Παπαρίζου η οποία είναι φανταστική, έκανε πολύ ωραίες συναυλίες όλο το καλοκαίρι και γενικότερα υπάρχει αγάπη μεταξύ μας.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Παρέα μου, έχω πολύ ωραίες επιχειρήσεις. Τη Fresh Snack, την αγαπημένη, τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων Κουζούλογλου, τους πολύ αγαπημένους, αλλά και την αγαπημένη Pizza Fan που και αυτό το απόγευμα θα κάνει τα μαγικά της και ένας ή μία θα κερδίσει τις γεύσεις της για να τις δοκιμάσει. Όχι, δεν νομίζω, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που δεν έχει δοκιμάσει Pizza Fan, αλλά να γευτεί τις καινούργιες γεύσεις, γιατί κάθε εβδομάδα μας εκπλήσει η Pizza Fan με καινούργιες προσφορές, ωραίες γεύσεις, ανατρεπτικές και γενικότερα πολύ όμορφα καλούδια. Καλησπέρα σε όλους. Ξεκινήσαμε λίγο πριν και παρέα θα πάμε μέχρι και τις 6 αυτό το όμορφο απόγευμα του Σεπτέμβρη.

είναι αυτά, ρε παιδί μου. Τα απογεύματα του Σεπτέμβρη είναι και ο Σεπτέμβρης που μας βάζει, καλός ή κακός, σε πλάνο, στην καθημερινότητα, επιστροφή στην καθημερινότητα. Είναι περίεργος ο μήνας. Είναι. Όπως και να το δεις. Δηλαδή, επαναπροσδιορισμός πραγμάτων, θα το έλεγα εγώ. Έχουν ξεκινήσει και τα σχολεία, έχουμε μπει σε πλάνο, και το πλάνο το σημερινό λέει ότι δεν μπορώ να καταλάβω αυτούς που λένε από το Σεπτέμβρη καλό χειμώνα, αρχίζουν και μετράνε αντίστροφα 100 μέρες ξέρω εγώ μέχρι τα Χριστούγεννα και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτά δεν μπορώ να τα καταλάβω. Σε κάτι τέτοιο θα σε πάω εγώ σήμερα, σε αυτό το δίωρό μας, αλλά θα σου πω και ένα πρόσεχε στις ηλεκτρικές συσκευές, γιατί μια οικογένεια, διαβάζω εδώ, ότι δεν πέρασε καλά. Μια οικογένεια διαλύθηκε και έφταιγε μια ηλεκτρική συσκευή. Τα υπόλοιπα σε πολύ λίγο.

0: τη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω app 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Για το Samsung smartphone ή Samsung tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000.
1: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
2: Κουτάλα.
1: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
2: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
1: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
2: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
1: Όσο θέλεις?
2: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
1: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
2: Και για να μην με ρωτάς συνέχεια για το φαγητό.
3: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
4: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
5: Η άλλη ψάχνει τον άντρα της, where is my husband, εγώ ψάχνω το κουρασάν μου, αλλά ξέρω ότι αν θέλω να δοκιμάσω το καλύτερο, να γευτώ το καλύτερο κουρασάν, θα πάω στην Fresh Snack και δεν χρειάζεται να πάω κάπου συγκεκριμένα γιατί υπάρχουν παντού. Οπότε στο προτείνω ανεπιφύλακτα. Επειδή είναι η ώρα τέτοια και επειδή ξέρεις το απόγευμα το γλυκό τραβιέται λίγο παραπάνω, αυτή η στιγμή που θέλεις το γλυκό μπορείς να το βρεις παντού και στην καλύτερη του ποιότητα, γιατί Fresh Snack πάντα την καλύτερη ποιότητα βρίσκουμε τα προϊόντα της. Το αγαπημένο Fresh Snack λοιπόν, το αγαπημένο Choco Big μάλλον της Fresh Snack, μπορούμε να το βρούμε οπουδήποτε. Και αν δεν θέλεις κάτι σε γλυκό, σου έχω και πολύ ωραίες γεύσεις της Fresh Snack σε αλμυρό. Οπότε πήγαινε. Είσαι σε κάποιο ψυγείο, σε κάποιο ψιλικατζίδικο, περίπτερο, σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ, παντού τα βρίσκεις και τα γεύεσαι και ευχαριστιέται η ψυχή σου.

2-69-31-9-29-9-29. Είναι ο τρόπος που επικοινωνούμε κάθε απόγευμα εδώ στο Απλά Καθημερινά, εδώ στον ΑΠ92,9. Είναι ο τρόπος που λέμε τις καλησπέρες μας, λέμε τα θέματά μας, τα λύνουμε, αλληλεπιδρούμε γενικότερα σε καθημερινό επίπεδο. Οπότε άνοιξε και στείλε το δικό σου μήνυμα, είτε γραπτό, είτε ηχητικό, είτε φωτογραφία, βίντεο, οτιδήποτε και αν θελήσεις. 69 31 929 929 στο Viber.

Εννοείται και αφιερώσεις και στο Viber και οπουδήποτε θέλετε. Να, μπορείτε να πάρετε και στο σταθερό τηλέφωνο να κάνετε αφιέρωση. Γιατί μας αρέσουν οι αφιερώσεις, μας αρέσει γενικότερα αυτό το ραδιόφωνο και μας αρέσει να λειτουργείτε με το στυλ του παλιού ραδιοφώνου, ξέρεις, αυτό που έπαιρνες. Είμαι ο Γιώργος και θέλω να αφιερώσω τη Μαρία το τάδε τραγούδι. Αυτά είναι τα ωραία, παιδιά, να ξέρετε. Λοιπόν, 69-31-929-929, στην πιο απλή του μορφή, είναι το Viber και εκεί στέλνεις τραγούδι. Α, και εκεί επιλέγεις και τραγούδι για το Top 10 που φτιάχνετε το Σαββατοκύριακο. Μην το ξεχνάς αυτό. Στέλνεις το δικό σου μήνυμα και στέλνεις το δικό σου αγαπημένο τραγούδι που θα ήθελες να μπει στο Top 10 του App 92,9.

0: Στείλε μας γραπτό ή ηχητικό μήνυμα στο Viber 6931 929 929.
1: App 92,9. Πρώτη μετάδοση.
2: Περνά

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
1: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
0: Νούμερο 2.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
3: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγυρα θα ρίξω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
5: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
4: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
5: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
4: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
5: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
4: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
6: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
4: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
7: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
8: Τεχνογνωσία για να μπορούμε να δίνουμε λύσεις σε κάθε σας ανάγκη. Εγγύηση για την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Αξιοπιστία για να μπορείτε να μας εμπιστευτείτε. Υδροεμπορική Κρήτης. Υδραυλικός και μηχανολογικός εξοπλισμός. Προϊόντα ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης και τεχνικών εφαρμογών για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας 17, Άγιος Ιωάννης Χωστός και στο υδροεμπορική.gr. Τηλέφωνο 2810-251-656. Υδροεμπορική Κρήτης Ασπυρτάκης.
9: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
10: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
9: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
10: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
11: Καμιά φορά το λέω και νομίζω ότι το λέω έτσι για να περάσει η ώρα, αλλά όχι, δεν μου έχει φανεί ότι είμαστε ήδη στον αέρα μία ολόκληρη ώρα, ούτε καν. Λοιπόν, καλησπέρα σε εσάς που... αυτό που ακούσατε ήταν το μικρόφωνο. Καλησπέρα σε εσάς που συντονιστήκατε τώρα. Είμαστε εδώ στον ΑΠΗ 92,9. Είμαι ο Βαγγέλης Πιπίου και κάθε απόγευμα από τις 4 μέχρι και τις 6 τα λέμε απλά καθημερινά.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Πάμε τώρα στην αποκλειστικότητα της εβδομάδας, γιατί έχουμε καινούργιο τραγούδι σε πρώτη μετάδοση από τον Ηλία Βρετό, ο οποίος βάζει με τον τρόπο του ένα χερό πρόστιμο στην μουσική. Φλάκα κάνω. Το πρόστιμο, πρόστιμο ονομάζεται το τραγούδι, το καινούργιο, το οποίο έχει ξεχωρίσει μέσα από τις καλοκαιρινές live εμφανίσεις του και έχει κερδίσει το κοινό στα social media. 18 και βάλε χρόνια επιτυχημένης μουσικής πορείας ο Ηλίας Βρετός, και φέτος, μάλλον το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, μας παρουσιάζει το πρόστιμο. Το πρόστιμο έρχεται σε μουσική Γιάννη Ερεμία και στίχους Θοδωρή Μάκρα. Θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή, θα κυκλοφορήσει αύριο το απόγευμα, οπότε εσύ ξέρεις ότι από την Δευτέρα, από την Κυριακή το βράδυ, καλά καλά, το ακούς αποκλειστικά εδώ στον App 92,9 και το ακούς και τώρα.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Όπου είχα καιρό να το ακούσω το συγκεκριμένο από τον Γιώργο Σαμπάνη, αλλά το αγαπώ. Λοιπόν, αυτό που δεν αγαπώ είναι αυτούς τους καλοχειμονιάκηδες, καλοχειμονάκηδες μάλλον, αυτούς που λένε 100 μέρες μέχρι τα Χριστούγεννα και τα λοιπά και τα λοιπά. Παρόλα αυτά εμφανίστηκε σκάφος στα Σίβωτα που ήταν στολισμένο χριστουγεννιάτικα τώρα το καλοκαίρι, μην νομίζεις, τώρα τις προηγούμενες ημέρες εμφανίστηκε αυτό, και ήταν σαν, ξέρεις, αυτά τα memes που βλέπεις στο Instagram και λένε 130 μέρες μέχρι τα Χριστούγεννα. Απλά αυτό είχε και εικόνα και κάποιος μπορούσε να το δει και live, αλλά και λαμπάκια, πολλά λαμπάκια. Δεν ξέρω αν είσαι από αυτούς που περιμένουν να έρθουν τα Χριστούγεννα. Ξέρω ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα, γιατί ο καιρός, ρε παιδί μου, δεν μας αφήνει να πούμε ότι έχει μόνιασε ή φθινοπόριασε ή όλο αυτό. Οπότε, ναι, θεωρώ ότι είναι νωρίς ακόμα για το καλά Χριστούγεννα.
1: Ωραία μας ο Θεός, ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Συντονίσου και άκουσε το αποκλειστικά στο ΝΑΠ 92,9.
1: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
2: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
3: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
4: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
5: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
6: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
7: Σας έχω πει τόσες άπειρες φορές ότι πρέπει κάποια στιγμή να δώσετε το 99 για να πάρετε το app το πρωί plus, για να βλέπετε γιατί γίνεται εκτός μικροφόνου. Και κανείς δεν είχε αξιωθεί να πει ρε, ας το δώσω αυτό το 2 ευρώ γιατί αξίζει. Λοιπόν, να σε δώσω στεγνά. Όχι, εμένα θα δώσω στεγνά βασικά. Εσύ δεν έκανες κάτι καλό, κάτι κακό. Καθόμαστε εδώ πέρα, μια στιγμή γυρίσαμε κάτι και μου κάνει. Είναι σημαντικά τα μεγάλα μπαλκόνια για σένα. Και μου πήρε δύο πολύ άβολα δευτερόλεπτα να καταλάβω ότι αναφέρεται σε σπίτι. Εντάξει, δεν φταίει εσύ Μαρία Μακαράκη, εμένα το μυαλό μου πήγε αλλού. Αλλά σε κάθε περίπτωση η απάντηση είναι ναι. Και στις δύο περιπτώσεις. Παρ' όλα αυτά είναι τα μεγάλα μπαλκόνια, είναι σημαντικά
8: έπρεπε
7: σε κάθε.
8: Να φτάσουμε on air για να καταλάβω εγώ τι.
7: Ναι, τι εννοεί. Α, για σπίτι, ναι, για σπίτι φυσικά. Για σπίτι.
8: Μου φάνηκε περίεργο, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Ξέρω ποιο από του δύο μα είναι χειρότερο.
7: Δεν ήθελα να σε βρω στη δύσκολη θέση. Εκτός αέρα, ήθελα να σε βρω στον αέρα στη δύσκολη θέση. Αυτό ακριβώς.
1: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
9: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
10: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ, την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ και εγώ στο gymnasium.
11: Και βγήκατε ραντεβού?
10: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση. Στο gymnasium.
12: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ούλοφ Πάλμε 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
13: Θα έρθει. Θα έρθει. Μη μου ανησυχείτε καθόλου. Θα έρθει η πίτσα φαν και κάποιος θα την κάνει σήμερα δικιά του. Δύο πίτσες 10 τεμαχίων με Φιλαδέλφια στο Στεφάνιδη με κάθε απόγευμα μέσα από το ΝΑΠ 92,9. Οπότε stay tuned γιατί μέχρι τις 6 κάποιος θα χορτάσει με τις γεύσεις της πίτσα φαν και αυτό το απόγευμα.

Τι σας έλεγα πριν ότι θα πρέπει να προσέχουμε τις ηλεκτρικές συσκευές γιατί μπορούν να διαλύσουν σπίτια και διαλύθηκε και μια οικογένεια στην Ταϊβάν. Έγινε αυτό. Μια ρομποτική σκούπα, να ξέρεις, διάλυσε έναν γάμο αλλά εντελώς με αναπάντεχο τρόπο. Άκου τώρα να δεις, γιατί ο σύζυγος της ιστορίας έμαθε την κουτσουκέλα της συζύγου μέσα από τη σκούπα, η οποία δημιουργήθηκε, έδρασε σαν κοριός. Από την άλλη, το εντυπωσιακό είναι ότι κατέληξε ο ίδιος στην φυλακή και αυτό δεν ήταν ό,τι καλύτερο. Γιατί όμως, γιατί κατέληξε ο ίδιος στη φυλακή? Γιατί παραβίασε τα προσωπικά δεδομένα. Κατάλαβες? Κερατάς, και δαρμένος από την άλλη. Οπότε θέλει μια προσοχή, γιατί από εκεί που μπορεί να είσαι το θύμα, μπορεί να βρεθείς και στη φυλακή. Και κερατάς και δαρμένος. Προσοχή, παιδιά.

0: Σήμερα είναι η μέρα σου. Τώρα είναι η στιγμή για να κερδίσεις την Pizza Fan της ημέρας. Πώς? Στείλε μας μήνυμα τώρα στο Instagram με το τηλέφωνό σου και την λέξη Pizza Fan και αν το μήνυμά σου φτάσει πρώτο, τότε πολύ απλά κερδίζεις την Pizza Fan της ημέρας. Καλή επιτυχία!
1: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
2: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Φύγαμε. Πάει η Πέμπτη και μπροστά μας έχουμε μια πολύ όμορφη Παρασκευή. Έφυγε η πέμπτη μέρα της εβδομάδος. Τελείωσε το απλά καθημερινά. 2 ώρες κάναμε παρέα και αυτό το απόγευμα. Και μπροστά μας μια υπέροχη Παρασκευή. Αύριο λοιπόν στις 4 εγώ θα είμαι εδώ. Θα είμαι στη θέση μου. Θέλω να πιστεύω ότι και εσύ θα είσαι στην παρέα μας. Οπότε το ραντεβού μας το ανανεώνω για αύριο το απόγευμα εκεί, γύρω στις 4.

0: ώρα σε λίγο θα είναι 6.
1: Κάνε μια στάση στις νέες φιλοσοφίες και διάλεξε τη γεύση σου. Κρέμα, σοκολάτα, μήλο, μυζήθρα με φύλλο χαρουπιού και πολλές ακόμα επιλογές με toppings, crumbles ή soft παγωτό. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη βουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
2: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
3: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
2: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
3: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
2: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
3: Γλανακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
2: Γλανακάκης. Χρώματα μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93, τηλέφωνο 2810-23-9427.
3: Γλανακάκης, για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
4: Μην ψάχνεις άδικα, το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9, το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Τι στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Απ 92,9.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
10: Είμαι ο Βαγγέλης.
9: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το Απλά Καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
14: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
15: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονειχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομωτική. Barber. Modeling. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
16: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
17: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει

στο σκοτάδι σαν φωνιάς. Να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή.

θα νιώσω την ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου χάδι.

και περιμένω στο σκοτάδι σαν φωνιάς να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Θα το νιώθω πως θα πετάξει η ψυχή μου. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροφή, θα κόψει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Συντονίσου και άκουσε το αποκλειστικά στο ΝΑΠ 92,9.
1: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
2: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
3: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
4: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
5: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
6: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μορομάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
7: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Top 5. Νούμερο 5. Let me be, let me be. Don't stop, don't talk. Just feel, let me be. Νούμερο 4. Καλό, καλό, καλό, καλό, καλό. Μη με κάνεις πάλι να αμφιβάλλω. Νούμερο 3. Σπάστε τα όλα απόψε. Να μην μείνει τίποτα. Νούμερο 2.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μονάχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
2: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγυρα θα ρίξω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Απ' το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
4: Δεν θυμάστε με έναν κύριο, πώς τους λένε ρε στην Κωνσταντινούπολη, αυτούς που πουλάνε μπαχαρικά, βότανα και τέτοια?
5: Ξέρω, Αμπντούλ.
4: Φρέ Αμπντούλ δεν τον λέγανε, το επάγγελμα ψάχνουν. Μπαχαροπόλη.
5: Μπαχαροπόλη. Έψαχνα μια πολύ συγκεκριμένη λέξη.
4: Με τον Τούρκο κυριούλη τον Μπακάλι που είχε έτσι ένα χαμόγελο, έτσι λίγο πονηρό.
5: Γιατί δεν το έχω, γιατί δεν το έχω καθόλου το ρέφερε.
4: Δεν το θυμάσαι.
5: Λόγω ηλικία είναι μάλλον.
4: Πρέπει να βρω ένα. Όχι, έχει γίνει πρόπερση. Πρόπερση το 24.
5: Είμαι καιρό γέρο, δεν είναι κάτι.
4: Το 23 με 24 εκείνη την περίοδο γινόταν. Θυμάμαι γιατί είχα τραβήξει κι εγώ ένα, είχα πάει αναδρομέ στο Νίκο Οικονομόπουλο και την ώρα που το έλεγε live βιντεοσκόπου. Ακούσα τη φίλη μου που καθόταν απέναντι, φιλιά στην Αλμπενίτσα μου.
5: Όχι, σε ποια? Καθόταν...
4: Αλμπένα, Αλμπένα.
5: Όχι, okay, φιλιά στην Αλμπένα.
4: Ναι, που καθόταν απέναντι και το έκανα. Και είχε πάρει ακριβώς ίδιο βλέμμα του κυριούλη και το θυμήθηκα τώρα.
5: Αν έχετε την παραμικρή ιδέα τη λίγη μακρά, έχει 6931-929-929 το Viber που σα ανεβάζει.
6: Είμαι σίγουρη ότι έχετε βιντεοσκοπήσει ένα εν λόγω τέτοιο.
5: Δεν έχω την παραμικρή.
6: Αυτό το trend. Στείλτε του τώρα, παιδιά, να σταματήσει απλά.
3: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
7: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ, την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
8: Και βγήκατε ραντεβού?
7: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
9: Μπε στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ulof Palme 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
10: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-2859-99. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
11: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
0: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω app 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω: «Πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια!» Και θα μου πει: «Άζε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα.» Και θα του πω: «Αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις.» Και θα μου πει: «Οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash.» Και θα του πω: «Πάλι αύριο?» «Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο.» Και θα μου πει:
2: «Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να...»
1: «Άστο αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash μπορώ και μόνη μου.»
2: «Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.»
0: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλικαρνασσό.
2: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
1: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
0: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
3: Τώρα σκέψω ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
0: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
3: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
0: Ανθεκτικά, οικονομικά μονοτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
3: Γλανακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
0: Γλανακάκης. Χρώματα μονοτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93, τηλέφωνο 2810-23-9427.
3: Γλανακάκης, για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
4: Τεχνογνωσία, για να μπορούμε να δίνουμε λύσεις σε κάθε σας ανάγκη. Εγγύηση για την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Αξιοπιστία, για να μπορείτε να μας εμπιστευτείτε. Υδροεμπορική Κρήτης, υδραυλικός και μηχανολογικός εξοπλισμός, προϊόντα ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης και τεχνικών εφαρμογών για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας 17, Άγιος Ιωάννης Χωστός και στο υδροεμπορική.gr, τηλέφωνο 2810-251-656. Υδροεμπορική Κρήτης Ασπυρτάκης. Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος? Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας. Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

σηκώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Τι στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Συντονίσου και άκουσε το αποκλειστικά στο ΝΑΠ 92,9.
1: Πίναζες. Ώρα για κολατιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack.
2: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
3: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
2: Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet. Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810 28000. App 92,9.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου

0: κουβέντα μην πιάνεις. Πες ένα γεια.
1: Κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και μου λέει εδώ η Μακαράκη όλο νοσταλγικότητα. Μου λέει, αχ, και να μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω. Και της απαντάω εγώ, γιατί δεν έχει κρατήσει την απόδειξη. Και η ξενέρα στα μούτρα της ήτανε άνευ προηγουμένου. Προσπαθείς τώρα με μένα να κάνεις ρομαντική παύλα, νοσταλγική κουβέντα, να πούμε τα συναισθήματά μας και να γίνουμε πιο καλύτερα άνθρωποι. Λάθος άνθρωπο βρήκες. Εγώ είμαι ένα ντουβάρι, ένα ξύλο απελέκητο. Πελεκίστε με.
2: Εσύ και ο Τσεπέτο.
1: Για το Τσεπέτο.
2: Πινόκιο.
1: Ήταν
2: ο ξυλουργός.
1: Πινόκιο. Παπά.
2: Το κομμάτι.
1: Πινόκιο. Παπά. Συγγνώμη, κάτι δικά μου.
2: Τώρα που την έκανε τη φωνή του Τσεπέτου. Του Τσεπέτο.
1: Ο Τσεπέτο.
2: Γιατί είναι ξένο όνομα, οπότε δεν κλείνει.
1: Γιάννη Τσεπέτο. Ξυλουργικές εργασίες.
0: Απ' το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΒ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
3: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
4: Απ' 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Up Top 5. Νούμερο 5. Let me be, let me be. Don't stop, don't talk. Just feel, let me be. Νούμερο 4. Έλα, γέλα, γέλα, γέλα, γέλα. Μη με κάνεις πάλι να αμφιβάλλω. Νούμερο 3. Σπάστε τα όλα απόψε. Να μην μείνει τίποτα. Νούμερο 2.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
2: Πες μου τον αγάπη μου και άγκυρα θα ρίξω.
0: Ήταν το Top 5 του Up 92,9.
3: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
4: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
5: Είμαι η Άννα.
6: Είμαι ο Λάκης.
7: Είμαι η Αφροδίτη.
8: Είμαι ο Γιάννης.
9: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
10: Είμαι η Αγάπη.
11: Είμαι ο Δημήτρης.
12: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
13: Είμαι ο Βαγγέλης.
14: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
15: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
16: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγιεινής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
17: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
18: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, Οικοστήλ. Στην Οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
19: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
18: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
19: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. App 92,9.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
6: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-2859-99. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
7: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Συντονίσου και άκουσε το αποκλειστικά στο ΝΑΠ 92,9.
1: Up Top 5, νούμερο 5. Let me be, let me be. Don't stop, don't talk, just feel, let me be. Νούμερο 4.
2: Καλό, καλό, καλό, καλό, καλό. Μη με κάνεις πάλι να αμφιβάλλω.
1: Νούμερο 3.
3: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
1: Νούμερο 2.
4: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: Νούμερο 1.
5: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
1: Ήταν το Top 5 του Up 92,9.
6: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
7: Σας έχω πει τόσες άπειρες φορές ότι πρέπει κάποια στιγμή να δώσετε το 99 για να πάρετε το Από το πρωί Plus, για να βλέπετε γιατί γίνεται εκτός μικροφόνου. Και κανείς δεν είχε αξιωθεί να πει, ρε, ας το δώσω αυτό το 2 ευρώ, γιατί αξίζει. Λοιπόν, να σε δώσω στεγνά. Όχι, εμένα θα δώσω στεγνά βασικά. Εσύ δεν κάνεις κάτι καλό, κάτι κακό. Καθόμαστε εδώ πέρα, μια στιγμή γυρίζει με κάτι και μου κάνει, είναι σημαντικά τα μεγάλα μπαλκόνια για σένα. Και που πήρε δύο πολύ άβολα δευτερόλεπτα, καταλάβω ότι αναφέρεται σε σπίτι. Εντάξει, δεν φταίσαι εσύ, Μαρία Μακαράκη, εμένα το μυαλό πήγε αλλού, αλλά σε κάθε περίπτωση η απάντηση είναι ναι. Και στις δύο περιπτώσεις. Παρ' όλα αυτά, είναι τα μεγάλα μπαλκόνια, είναι σημαντικά.
8: Έπρεπε
7: σε κάθε.
8: Να φτάσουμε on air για να καταλάβω εγώ τι.
7: Ναι, τι εννοεί. Α, για σπίτι, ναι, για σπίτι, φυσικά για σπίτι.
8: Αυτό φάνηκε περίεργο, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Δεν ξέρω ποιο από τους δύο μας είναι χειρότερος.
7: Δεν ήθελα να σε βάλω στη δύσκολη θέση. Εκτός αέρα, ήθελα να σε βάλω στον αέρα στη δύσκολη θέση. Αυτό ακριβώς.
6: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
9: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια, φροντίδα, Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
1: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

ίσως λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε έναστρο στην μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. A92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.
1: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω ΑΠ 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
2: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
3: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
4: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον A92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον A92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
5: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
1: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
6: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση, παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε, αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει? Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.

0: καινούριο.
1: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Συντονίσου και άκουσε το αποκλειστικά στο ΝΑΠ 92,9.
1: ΑΠ Top 5 Νούμερο 5. Let me be, let me be. Don't stop, don't talk. Just feel, let me be. Νούμερο 4.
2: Καλό, καλό, καλό, καλό, καλό. Μη με κάνεις πάλι να αμφιβάλλω.
1: Νούμερο 3.
3: Σπάστε τα όλα απόψε. Να μην μείνει τίποτα.
1: Νούμερο 2.
4: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: Νούμερο 1.
5: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγυρα θα ρίξω.
1: Ήταν το Top 5 του ΑΠ 92,9. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί. Κι αν έχεις δείξει

κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Απ' το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
4: Δεν θυμάσαι με έναν κύριο, πώς τους λένε ρε στην Κωνσταντινούπολη, αυτούς που πουλάνε μπαχαρικά, βότανα και τέτοια.
5: Ξέρω, Αμπντούλ.
4: Φρε Αμπντούλ δεν τον λέγανε, το επάγγελμα ψάχνουν μπαχαροπόλη.
5: Μπαχαροπόλη, έψαχνα μια πολύ συγκεκριμένη λέξη.
4: Με τον Τούρκο κυρίουλη τον Μπακάλι που είχε έτσι ένα χαμόγελο έτσι λίγο πονηρό.
5: Γιατί δεν το έχω, γιατί δεν το έχω καθόλου το ρέφερε.
4: Δεν το θυμάσαι.
5: Λόγω ηλικίας είναι μάλλον.
4: Πρέπει να βρω ένα. Όχι, είχε γίνει πρόπερση. Πρόπερση το 24.
5: Είμαι καιρό γέρος, δεν γίνει κάτι.
4: Το 23 με 24 εκείνη την περίοδο γινόταν. Θυμάμαι γιατί είχα τραβήξει κι εγώ ένα, είχα πάει αναδρομές στο Νίκο Οικονομόπουλο και την ώρα που το έλεγε live βιντεοσκοπού. Ακούσα τη φίλη μου που καθόταν απέναντι, φιλιά στην Αλμπενίτσα μου.
5: Όχι, σε ποια? Καθόταν...
4: Αλμπένα, Αλμπένα.
5: Όχι, okay, φιλιά στην Αλμπένα.
4: Ναι, που καθόταν απέναντι και το έκανα. Και είχε πάρει ακριβώς ίδιο βλέμμα του κυριούλη και το θυμήθηκα τώρα.
5: Αν έχετε την παραμικρή ιδέα τη λέει μακρά, έχει 6931-929-929 το Viber που σα ανεβάζει.
4: Είμαι σίγουρη ότι έχετε στείλτε να μου πείτε κι εσείς. Σκοπήσει ένα εν λόγω τέτοιο.
5: Δεν έχω την παραμικρή.
4: Αυτό το trend. Στείλτε του τώρα, παιδιά, να σταματήσει απλά.
3: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
6: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
1: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
0: Νούμερο 2.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
3: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
5: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η αεροσηλεία.
6: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
7: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
8: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Απ 92,9. Πρώτη μετάδοση.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και μου λέει εδώ η Μακαράκη όλο νοσταλγικότητα. Μου λέει, αχ, και να μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω. Και της απαντάω εγώ, γιατί δεν έχει κρατήσει την απόδειξη. Και η ξενέρα στα μούτρα της ήταν άνευ προηγουμένου. Προφαβείς τώρα με μένα να κάνεις ρομαντική παύλα, νοσταλγική κουβέντα, να πούμε τα συναισθήματά μας και να γίνουμε πιο καλοί σαν άνθρωποι. Λάθος άνθρωπο βρήκες. Εγώ είμαι ένα ντουβάρι, ένα ξύλο απελέκητο. Πελεκίστε με.
2: Εσύ και ο Τσεπέτο.
1: Γύρω Τσεπέτο.
2: Πινόκιο. Ήταν ο ξυλουργός.
1: Πινόκιο. Παπά.
2: Το κομμάτι.
1: Πινόκιο. Παπά. Συγγνώμη, κάτι δικά μου.
2: Τώρα που την έκανε τη φωνή του Τσεπέτου. Του Τσεπέτο.
1: Ο Τσεπέτο.
2: Γιατί είναι ξένο όνομα, οπότε δεν κλείνει.
1: Γιάννη Τσεπέτο. Ξυλουργικές εργασίες.
0: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΒ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
3: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω Απ 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Απ 92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

πρωί ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Συντονίσου και άκουσε το αποκλειστικά στο ΝΑΠ 92,9.
1: Up Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
2: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
1: Νούμερο 2.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: Νούμερο 1.
4: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
1: Ήταν το Top 5 του Up 92,9.
5: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
6: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
7: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον Up 92,9 και βάλτον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον Up 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
8: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
9: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
10: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
10: Είμαι ο Βαγγέλης.
9: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει. App 92,9. Πρώτη μετάδοση.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. 1, 2, 3,

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. A92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.